0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Μισελ Γκούροβιτς, η China Woman, παλιότερα λεγόταν China Woman. Όπως ακούσατε, φαντάζομαι και στο διαφημιστικό που έπαιξε πριν από λίγο, έρχεται για μια συναυλία 12 Ιουνίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Πάρα πολύ καλή η Μισελ Γκούροβιτς. 27 ευρώ έχει το εισιτήριο, δεν νομίζω ότι είναι, εντάξει, μια χαρά είναι το ποσό αυτό, αν θέλετε να τη δείτε. Καλημέρα! Είναι 7 λεπτά μετά τις 6 και όπως λέω και άλλες φορές, παλιά λέγαμε αχάραγα, αλλά δεν είναι πλέον αχάραγα, έχει ξημερώσει. Είμαστε εδώ, θα παραμείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη. Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Τι να σας πω, ότι θα ξεκινήσουμε με την Josephine Baker, το επόμενο τραγούδι. Αυτή η γυναίκα, η Αφροδίτη, η μαύρη Αφροδίτη αν θέλετε, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1906, μια γυναίκα θρύλος. Έχει γράψει ιστορία στην καλλιτεχνική σκηνή φυσικά της Γαλλίας, αλλά και ως ακτιβίστρια των αστικών δικαιωμάτων, ήταν χορεύτρια, ηθοποιός, αλλά πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία υπήρξε και πράκτορας της γαλλικής αντίστασης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε όλη της την καριέρα έχει υιοθετήσει 13 παιδιά από διαφορετικές χώρες, είχε ονομάσει την οικογένειά της η Φυλή του Ουράνιου Τόξου. Υποστήριξε, όπως είπα και πριν, ενεργά τη γαλλική αντίσταση, αξιοποίησε τη φήμη και τη γοητεία της για να συγκεντρώσει έτσι κρίσιμες πληροφορίες. Και με την Josephine Baker λοιπόν να ακούσουμε και ένα τραγούδι, Le Temps on Temps. Ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα.

Αυτός εδώ ο στίχος, ότι κάτι πετάγανε στην Tallahatchie Bridge, είναι λέει ένα μυστήριο. Αυτό το τραγούδι έχει μια μεγάλη ιστορία. Το ακούμε σήμερα γιατί ξεκινάει και λέει «It was the 3rd of June, another sleepy dusty Delta day», 3 Ιουνίου. Ένα τραγούδι με την Bobby Gentry, εξαιρετικά δημοπρίσκη, κυκλοφόρησε 1967. Προτάθηκε για 8 βραβεία Grammy, απέσπασε 3. Περιγράφει μια οικογένεια στο Μισισιπί που τρώει το μεσημεριανό της και συζητάνε ότι ο Billy Joe McAllister, ένας ντόπιος νεαρός, με τον οποίο κάποιος από αυτό το μεσημεριανό τραπέζι, μια κοπέλα, είχε και μια κρυφή σχέση, είχε πέσει και είχε χάσει τη ζωή του από τη γέφυρα Ταλαχάτσι και κάτι πέταξε από τη γέφυρα Ταλαχάτσι και τέλος πάντων υπάρχει ένα μυστήριο και αναρωτιούνται οι ακροατές τι ακριβώς έχει γίνει. Μάλιστα το 1976 κυκλοφόρησε και μια ταινία βασισμένη σε αυτό το τραγούδι, το Ode to Billy Joe, επιχείρησε να δώσει και εκεί μια απάντηση το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και κάπως έτσι και με αυτά και με εκείνα φτάσαμε 20 λεπτά μετά τις 6, δεν έχουμε πει για τον καιρό ακόμα. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 3 Ιουνίου, έθριος καιρός, έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 28 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 31-32 βαθμούς, στην Ήπειρο 29 βαθμούς, Θεσσαλία 33 βαθμούς και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς. Θεσσαλονίκη και Αθήνα έθριος ο καιρός, δεν θα έχουμε τίποτα διακυμάνσεις, θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα είναι μέχρι τους 29 βαθμούς, στην Αθήνα μέχρι τους 32 βαθμούς και αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 22 βαθμούς. Έτσι θα γίνει, συνεχίσει και αύριο Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε ενδεχομένως κάποιες βροχοπτώσεις, αλλά η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα παραπάνω, θα φτάσει 33-34 βαθμούς. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα έχουμε το Viber, γράφετε Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε το μήνυμα, το ίδιο και τα social media στη διάθεσή σας, όπως το Facebook και το Instagram, και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, μια ανακοίνωση για εσάς που ξυπνάτε νωρίς το πρωί και τώρα κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγετε από το σπίτι, να ξεκινήσετε να πάτε στη δουλειά σας και ενδεχομένως να μην το ακούσετε, γι' αυτό το λέω τόσο νωρίς το πρωί. Από την Παρασκευή και για περίπου ένα μήνα, τουλάχιστον όλο τον Ιούνιο, η εκπομπή αυτή μετακομίζει στο 8 με 10. Ο Προκόπης Δούκας θα πρέπει να απουσιάσει για αυτό το μήνα, για τον υπόλοιπο μήνα Ιούνιο. Οπότε στη θέση του θα πάω εγώ για αυτές τις μέρες, που σημαίνει ότι 6 με 8 το πρωί θα ακούτε πολύ και καλή, ελπίζω να συμφωνήσετε, μουσική. Είναι μια ανακοίνωση που θα κάνω και την επόμενη ώρα για τους υπόλοιπους που ξυπνάνε μετά τις 7. Έτσι να το ξέρετε, μην ακούσετε, ανοίξτε το ραδιόφωνο την Παρασκευή και ακούστε μόνο μουσική, και θα ακούτε μόνο μουσική μέχρι, όπως είπα και πριν, να τελειώσει αυτός ο μήνας. Εδώ είμαστε, απλά μετακομίζουμε για μερικές μέρες, έτσι να καλύψουμε και την ώρα του Προκόπη που θα απουσιάσει. Μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή, ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, 1972, στο νούμερο 1, Staple Singers με το I'll Take You There.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος, προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μερικές έτσι πληροφορίες χρηστικές. Έχει αποκατασταθεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Ασπρόπυργος, σύμφωνα με μια ανακοίνωση της Hellenic Train που είχε διακοπεί χθες το βράδυ. Έχει αποκατασταθεί λοιπόν. Επίσης, να ξέρετε ότι παρατείνεται μέχρι και τις 5 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων. Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχει το παιδί σας, είναι για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Και επίσης, μιλώντας για παιδιά αλλά και για μεγάλους, έχουν ξεκινήσει πάρα πολλές καλλιτεχνικές δράσεις και όχι μόνο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας. Ένα έτσι πλούσιο πρόγραμμα για το καλοκαίρι, με performances, με μουσικές συναντήσεις, για summer camp για παιδιά. Και κάθε Παρασκευή, μάλιστα, στο Μουσείο Μαρία Κάλλας έχει προσφορά 1+1 εισιτήριο. Κάθε Παρασκευή του Ιουνίου μπορείτε να επισκεφτείτε τη μόνιμη έκθεση με αυτή την ειδική προσφορά. 1+1 εισιτήριο για όλη τη ημέρα. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Κόκο Τέιλορ 2009. Την έχουν ονομάσει Βασίλισσα των Blues. Έχει κερδίσει 29 Blues Music Awards, τα περισσότερα από κάθε άλλο καλλιτέχνη, και ήταν και υποψήφια για 11 Grammy. Έχει κερδίσει το 1 το 1985 και έχει επηρεάσει φυσικά γενιές μουσικών.

Πάμε να δούμε λίγο έτσι μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας, έτσι περίεργα. Το 1800, σαν σήμερα, ο δεύτερος πρόεδρος της Αμερικής, ο Τζον Άνταμς, διαμένει, λέει, για πρώτη φορά στην Ουάσιγκτον σε πανδοχείο, γιατί ο Λευκός οίκος δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. 1833 ιδρύεται η χωροφυλακή για την επέδοση της τάξης και της ασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας. 1889 οι πρώτοι πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μεγάλων αποστάσεων ολοκληρώνονται στην Αμερική, με μήκος 14 μίλια, σχεδόν έτσι 23 χιλιόμετρα. 1931 η Αθήνα παίρνει για πρώτη φορά νερό από την λίμνη του Μαραθώνα. 1946 το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού, σαν σήμερα, προκαλώντας πολλά και όχι απαραίτητο θετικά σχόλια. Και το 1960, σαν σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αμερικής αποφασίζει για πρώτη φορά και κατοχυρώνει το δικαίωμα του κατηγορούμενου σε υπεράσπιση από δικηγόρο. Το 1967 οι Doors κυκλοφορούν αυτή την, πώς να το πω, αισθησιακή επιτυχία του στο Light My Fire. Μάλιστα, όταν εμφανιστήκαν στο Ed Sullivan Show, τους είχε ζητηθεί να αλλάξουν τους στίχους εκεί που λέει Girl, we couldn't get much higher, ότι και καλά υπάρχουν υπονοούμενα σε ναρκωτικά, αλλά αυτοί είπαν ναι, θα το κάνουμε, και όταν βγήκαν να τραγουδήσουν το τραγούδι ζωντανά στη τηλεόραση, δεν αλλάξαν τους στίχους. Και περτώ να πούμε ότι οι Doors απαγορεύτηκαν σε μελλοντικές εμφανίσεις τους στην εκπομπή. Εδώ ερμηνευμένα από την Shirley Bassey.

ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1961, έργα του ζωγράφου, του Θεόφιλου, εκθέτονται στο Λούβρο. Φιλότεχνοι τα υποδέχονται εκεί με ενθουσιασμό. Το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ, το 67, έτσι, με δημοσίευση σχετικής, λέει, υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. 1978, το βιβλίο, αυτό το γνωστό βιβλίο Ρεκόρ Guinness, πάει το δικό του ρεκόρ, έχει το ίδιο δηλαδή ένα ρεκόρ, γίνεται το πιο πολυκλεμμένο βιβλίο από τις αγγλικές βιβλιοθήκες, το βιβλίο που το κλέβουν περισσότερο, το βιβλίο του Ρεκόρ Guinness. Ξανασήμερα το 1981, κάτι έτσι δικό μας τοπικό, γίνονται οι εμπρισμοί των πολυκαταστημάτων Κλαουδάτος και Ατενέ. Τότε είχαν προηγηθεί λίγους μήνες νωρίτερα το πρώτο πνίγμα το Δεκέμβριο του 80 στα καταστήματα Μινιόν και Κατράτζος, ένα τεράστιο σοκ τότε. Και συνεχίστηκαν και αυτές οι επιθέσεις, διαβάζω, στο παράσταση των εμπρισμών συνεχίστηκε λίγο αργότερα τον Ιούλιο του 81 με στόχο το πολυκατάστημα Δραγώνας και τον Λαυρόπουλο στον Πειραιά. Και σαν σήμερα 1967 η Αρίθα Φράγκλιν βρίσκεται στην κορυφή του Billboard με το κλασικό πλέον Respect του Otis Redding.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Αυτός είναι ο Curtis Mayfield. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. Ένας εμβληματικός Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας, παραγωγός. Ένας από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους της Soul. Έχει μείνει γνωστός με το προσωνύμιο The Gentle Giant Genius, όχι Giant, Genius, The Gentle Genius, ο ευγενικός ευφυής άνθρωπος. Μ' αρέσει που όλοι είχαν ένα προσωνύμιο εκεί πέρα, καλλιτέχνες στη δεκαετία και του 50 και του 60 και του 70. Έφυγε από τη ζωή το 1999. Πριν από αυτό όμως είχε αλλάξει δραματικά η ζωή του, όταν το Σεπτέμβριο του 90, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του στο Brooklyn της Νέας Υόρκης, ένας εξοπλισμός φωτισμού έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτος από το λαιμό και κάτω. Παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να ηχογραφήσει και να κυκλοφορήσει το τελευταίο του άλμπουμ, από όπου ακούσαμε το Just a Little Bit of Love. Το άλμπουμ λέγεται New World Order, κυκλοφόρησε το 1996, και μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να το ηχογραφήσει λόγω της παράλυσής του. Είχε πρόβλημα με την αναπνοή του. Για να πάρει λίγο αρκετό αέρα στο διάφραγμά του, ηχογράφησε τα φωνητικά ξαπλωμένος ανάσκελα στο πάτωμα στο στούντιο. Just a Little Bit of Love. Μπήκαμε έτσι και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι Τετάρτη, είναι 3 Ιουλίου, είναι Ιουνίου, είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και συνέχεια με ένα τραγούδι που μου ζήτησε η συνονόματή μου, η Λιάννα, η οποία μου γράψε ένα πολύ ωραίο και ευγενικό μήνυμα ότι σήμερα έχει επέτειο γάμου και θα ήθελε να ακούσει το κομμάτι Αλταλένα, που είναι και το Αλταλένα ένα κόσμος κλασικ.
1: Κόσμος κλασικ.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα έτσι. Μ' αρέσει πως τελειώνει τα λένε. Τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Καλό μήνα με παροχές 800 και 200 εκατομμύρια ευρώ. Ελεύθερος τύπος 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Εφημερίδα των συντακτών. Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην ΕΦΣΥ να καταθέσει τώρα ο Τάλ Τίλιαν. Καθημερινή, ο πόλεμος της Βέρνιτσας στο παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Στα νέα, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, μύρισε εκλογές. Και τέλος, ναυτεμπορική πρωτομπυλώνει η αύξηση των επιτοκίων, εκτόξευση πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη τον Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τόνι Κέρτις το 1925, έφυγε από τη ζωή το 2010, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Μπέρναρντ Σβάρτς, αυτός ο Αμερικανός ηθοποιός, εμβληματικός Αμερικανός ηθοποιός, έχει πρωταγωνιστεί σε περισσότερες από 100 ταινίες, έχει παίξει και στην τηλεόραση, εξαιρετικά δημοφιλής και στη χώρα μας, αν θυμάστε, μπορεί να το έχετε ακούσει, αλλά μπορεί και να το έχετε δει, παίζονταν μια σειρά The Persuaders, στα ελληνικά ήταν η Ατίζηλη, μαζί με τον Ρότζερ Μουρ. Ρότζερ Μουρ και ο Τόνι Κέρτις, λοιπόν, ήταν μια σειρά η οποία παίζονταν και στην Ελλάδα. Στην Αμερική δεν είχε καμία απολύτως απήχηση αυτή η σειρά. Στην Ευρώπη όμως είχε καταφέρει να κατακτήσει το κοινό. Δυστυχώς μετά από 24 επεισόδια το σταματήσαν στην Αμερική, γιατί ήταν, όπως είπα, και αποτυχημένη στην Αμερική. Η αποτυχία αυτή της σειράς είχε επηρεάσει τον Τόνι Κέρτις, που είδε την καριέρα του να ολισθαίνει. Σε αντίθεση με τον Ρότζερ Μουρ, που όπως ξέρουμε αποδέχτηκε την πρόταση να γίνει ο νέος James Bond και γνώρισε νέες δόξες, οι Persuaders παίζονταν στην Ελλάδα ως Αντίζηλη και είχε προβληθεί όλη η σειρά και τα 24 επεισόδια στην ΕΥΡ το 1974. Το μουσικό θέμα της σειράς, επίσης από τον Τζον Μπάρι, εμβληματικό, το ακούμε αμέσως τώρα.

Διαβάζω μία είδηση ότι λέει τα ενσύρματα ακουστικά επιστρέφουν δυναμικά στην καθημερινότητα. Έγινε μία έρευνα από μία εταιρεία που παρακολουθεί έτσι τις παγκόσμιες πωλήσεις τεχνολογικών προϊόντων και διαπίστωσε αυτή η έρευνα ότι έπειτα από 5 χρόνια συνεχούς πτώσεις των πωλήσεων με απώλειες λέει $42 εκατομμύρια το 2024, τα ακουστικά, τα ενσύρματα με το καλώδιο δηλαδή, κατέγραψαν αύξηση εσόδων κατά 20% τις πρώτες εβδομάδες, τις πρώτους μήνες αν θέλετε του 2026. Τα ασύρματα, τα άλλα, ξέρετε, που μπαίνουν στο αυτή μέσα, είχαν γίνει ο κανόνας, είχαν μεγαλύτερη ευκολία, αλλά παρόλα αυτά έπρεπε να συμβιβαστείς. Καταρχάς απορώ πως τα βάζατε αυτά μετά μέσα στα αυτιά, δηλαδή εγώ δεν μπόρεσα, συνέχεια πέφτανε, θα πρέπει συνέχεια να βρεις κάποιον κάπου να τα φορτίσεις, υπήρχαν προβλήματα συνδεσιμότητας. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά τα ακουστικά με καλώδια επανέρχονται έτσι ως μια λειτουργική επιλογή για την καθημερινότητα. Υπάρχει και οικονομική διάσταση βέβαια πίσω από αυτή την επιστροφή, γιατί τα ακουστικά με καλώδια είναι πολύ πιο φτηνά από ότι τα ασύρματα που μπορούν να φτάσουν και σε 200-300 ευρώ. Σε έναν κόσμο γεμάτο συσκευές που χρειάζονται έτσι συνεχώς φόρτιση και ακριβά αξεσουάρ, το παλιό καλό καλώδιο παίρνει την εκδίκησή του. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα ότι έφυγε από τη μόδα, πάντα με καλώδιο ήμουν τα ακουστικά μου. Και από το ημερολόγιο της ημέρας το επόμενο τραγούδι. Σαν σήμερα το 1970 ο Ray Davis των Kings αναγκάστηκε να κάνει ένα ταξίδι 6.000 μιλίων μετεπιστροφής από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο, πετάχτηκε δηλαδή μέχρι το Λονδίνο για να αλλάξει μία λέξη στο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Davis αναγκάστηκε να αλλάξει τη λέξη Coca-Cola που έλεγε μέσα στο τραγούδι σε Cherry Cola, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν το BBC αρνιόταν το BBC Radio να παίξει τραγούδια που είχαν μέσα διαφήμιση, ονομασία εμπορική, όπως το Kodak Chrome του Paul Simon που δεν το παίξει καθόλου το BBC. Ο Ray Davis για να το αποφύγει αυτό άλλαξε τη λέξη Coca-Cola σε Cherry Cola στο τραγούδι Lola.

Ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε με Earth News για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Για εσάς που ανοίξατε εδώ τώρα τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, από την ανακοίνωση που είπα και την προηγούμενη ώρα, ότι από το τέλος εβδομάδος, από την Παρασκευή, το δίωρο αυτό μετακομίζει στην ώρα του Προκόπη Δούκα. Ο Προκόπης Δούκας θα απουσιάσει σχεδόν για όλο τον Ιούνιο. Οπότε σε αυτές τις δύο ώρες, το 6 με 8 το πρωί, θα ακούτε πολύ και καλή, ελπίζω, μουσική. Εμείς θα είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι τις 10 από την Παρασκευή και μέχρι τέλος του μηνός, έτσι προσωρινά, μέχρι να επιστρέψει ο Προκόπης στην ώρα του. Και αυτός είναι ο Ben Lacon Soul, I Got Home, το τραγούδι, μέχρι να συνδεθούμε με Earth News.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις και αντίπεινα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών εν μέσω διαπραγματεύσεων για συμφωνία. Συνεχίζονται και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Με καχυποψία αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών η Τεχεράνη. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Πανελλαδικές σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Αύριο αναμένεται στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κόσμος 93,6.

Άξοντος είναι το ένατο στούντιο άλμπουμ των Bob Marley and the Wailers. Κυκλοφόρησε 3 Ιουνίου του 1977. Έχει μείνει στην ιστορία σε ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Το περιοδικό Time μάλιστα το έχει αναγυρίξει ως το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα. Το είχε ηχογραφήσει ο Bob Marley στο Λονδίνο, που είχε καταφύγει μετά από μια απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει εναντίον του στη Τζαμάικα το Δεκέμβριο του 1976. Εδώ το ακούσαμε, ξεκινήσαμε τελευταίο ημίωρο από τους Nova Lima και τη δικιά τους εκδοχή, κυκλοφορήσαν το 2024. Καλημέρα και πάλι, 37 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και η δικιά μας επικοινωνία γίνεται μέσα από το Viber, αν θέλετε να στείλετε και μήνυμα, μέσα από τα social, που και εκεί μπορείτε να στείλετε μήνυμα, στο Facebook και στο Instagram, ή από το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι. Hey girl. Come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Αυτή είναι η Fun Loving Criminals. Έρχονται 3η 16 Ιουνίου στο Gazart. Ένα ιδιαίτερο σχήμα από τη Νέα Υόρκη που γνωρίζει τεράστια επιτυχία περισσότερο στην Ευρώπη παρά στην Αμερική. Μιλώντας για συναυλίες και προσκλήσεις, έχουμε και τους διαγωνισμούς που τρέχουν μέσα από τα social media του σταθμού. Έχουμε στο Instagram διπλές προσκλήσεις για το live των Tonic Walters στο Gazart το Σάββατο 6 Ιουνίου. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, οπότε προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή. Έχουμε επίσης και διπλές προσκλήσεις για το live του Armand Hammer, επίσης στο Gazart το Ground Stage το Σάββατο 6 Ιουνίου, και αυτή η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, οπότε έχετε περιθώριο, έχετε χρόνο μπροστά σας αν θέλετε μέχρι την Παρασκευή να δηλώσετε συμμετοχή και ενδεχομένως να κερδίσετε προσκλήσεις για μία από τις δύο αυτές παραστάσεις που σας είπα πριν. Στα γενέθλια της ημέρας, σήμερα έχει γενέθλια η Σούζι Κουάτρο, γεννημένη 3 Ιουνίου 1950, αυτή τραγουδίστρια, μπασίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, θρυλική μορφή του ροκ, μια από τις πρώτες γυναίκες που κυριάρχησαν σε αυτό το χώρο παίζοντας ταυτόχρονα και μπάσο. Η μεγαλύτερη της επιτυχία ήταν αυτό το ντουέτο που θα ακούσουμε τώρα με τον Chris Norman το 1978, το Stumbling In.

Αυτό ήταν για σήμερα. Είμαστε μαζί άλλωστε από τις 6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη, Πανίκατο Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: 93,6.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
6: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
5: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
7: Πολύ τολμηρό.
5: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κριώνα και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
8: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
5: Όλες μαζί σε μία προβολή.
9: Στην αρχή της Παναγίας να πας.
5: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danweir.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
13: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τόσο ευαίσθητη ερμηνεία του George Michael σε ένα τραγούδι του Terence Trent D'Arby που μιλάει για την εφηβεία, το κορίτσι το 17χρονο που θυμάται μετά από χρόνια αυτόν με τον οποίο έκανε πρώτη φορά έρωτα. Πολύ ωραίο τραγούδι, Let Her Down Easy. Σαν σήμερα το 2019 αποκαλύφθηκε ότι η περιουσία των 98 εκατομμυρίων λιρών, όχι ευρώ παρακαλώ, είναι πολύ περισσότερα σε ευρώ, του George Michael που έφυγε από τη ζωή πρόωρα, πήγε όλοι στους συγγενείς και φίλους και όχι στους πρώην εραστές του Δίο, τον αριθμό που είχε δύο μεγάλες σχέσεις τα τελευταία χρόνια πριν πεθάνει. Εδώ είναι ο κόσμος, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι 3 Ιουνίου του 2026, τελευταία εβδομάδα που θα είμαστε μαζί. Δεν λείπω, δεν θα πάω διακοπές, λόγοι υγείας επιβάλλουν την απουσία μου για ένα διάστημα. Πιστεύω όχι πολύ μεγάλο. Εν τω μεταξύ θα σας κρατάει παρέα αυτή την ώρα η Λιάνα Μαστάθη. Σαν σήμερα το 1972 οι Rolling Stones ξεκινούν μια τεράστια περιοδία που αποφέρει 4 εκατομμύρια δολάρια με 32 shows, 32 βραδιές, 32 συναυλίες. Ποιος ανοίγει τη συναυλία τους? Αυτός εδώ, ο Stevie Wonder, που ετοιμάζεται και ίσως το ερμήνευε και τότε να βγάλει το Talking Book, αυτό το τρομερό άλμπουμ το 1973 που είχε μέσα και το You Are The Sunshine Of My Life.

Σαν σήμερα το 1906 γεννήθηκε η Ζόζεφιν Μπέικερ, αυτή η υπέροχη χορεύτρια και διασκεδάστρια, ενώ το 1910 η επίσης διασκεδάστρια, ηθοποιός, η Πολέτ Γκοντάρ του βοβού κινηματογράφου. Το 1925 σαν σήμερα γεννήθηκε ο απαράμιλος Τόνι Κέρτις, θυμίζω Persuaders με τον με τον Ρότζερ Μουρ, και πολλά ακόμα, πολύ ωραίες ταινίες, κομμωδίες με τον Τζακ Λέμον, το Some Like It Hot και τι ωραία πράγματα. Το 1926 γεννήθηκε ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, εμβληματική μορφή του κινήματος των Beat, στενός φίλος του Μπομπ Ντίλαν, και το 1942 γεννήθηκε ένας πολύ σημαντικός αναμορφωτής της soul μουσικής, τον οποίο θα τιμήσουμε σήμερα, το όνομά του σε λίγο.

Αυτό είναι το Snake Eyes, αυτό το πολύ ωραίο θέμα που έγραψε ο Ρουίτσι Σακαμότο για μια αστυνομική ταινία που είχε αυτόν τον τίτλο. Δεν την έχω δει, αλλά η μουσική της είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1922 γεννιέται ο Αλέν Ρενέ, ο Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, μία από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Nouvelle Vague. Και σαν σήμερα επίσης το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης, διαβάζω εδώ στο σανσήμερα.gr, στο ζήτημα των κουτσοβλάχων της Ρουμανίας της αδιάλακτης τάσης. Οι Ναζί το 1941 σαν σήμερα καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.

Devil Get Ready σε μια εξαιρετική ερμηνεία από το Rod Stewart. Αυτό είναι ένα κομμάτι που έγραψε ο Curtis Mayfield. Αυτόν τιμούμε σήμερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. Αναδείχθηκε με το συγκρότημα των Impressions και στη συνέχεια έκανε μια εντυπωσιακή solo καριέρα που άφησε το στίγμα της στην μαύρη μουσική, στη soul μουσική. Θα έλεγα ότι αν εξαιρέσουμε τον Marvin Gaye και τον Stevie Wonder, ο Curtis Mayfield είναι ο πιο σημαντικός. Συμπληρώνει την τριάδα των αναμορφωτών της soul με έντονα πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά στη μουσική του. Θα ακούσουμε κι άλλα στη διάρκεια της εκπομπής. Προς το παρόν, το 1967 σαν σήμερα κυκλοφορεί για πρώτη φορά αυτό εδώ το κομμάτι.

Light My Fire φυσικά από τους Doors. Κυκλοφόρησε το 67. Στη συνέχεια το διασκέβασαν πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα η Astro Gilberto που ακούμε εδώ τώρα, ή όπως σας έβαλε να ακούσετε η Γιάννα Μαστάθη, η Σιλή Μπάση, πάρα πολύ ωραία επίσης. Ευχαριστώ για τις ευχές, δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλους. Το 1950 σαν σήμερα γεννήθηκε μία κοπέλα που ήταν από τις πρώτες που επιβλήθηκε στο χώρο του ροκ. Έπαιζε μπάσο, αλλά ήταν και η πρώτη στάρ, διαβάζω, του rock and roll. Το όνομά της Suzy Quattro. Η μεγαλύτερη της επιτυχία ήταν αυτή εδώ με τον Chris Norman, Stumbling In.

Σαν σήμερα το 1967 καθιερώνεται στην Ελλάδα το αλκοτέστ. Έπρεπε να φτάσουμε στο 2025 για να γίνουν εντατικοί έλεγχοι. Πολλές φορές με λάθος τρόπο κλείνοντας τις αρτηρίες. Αλλά επιτέλους πέρασε ένα μήνυμα ότι δεν μπορείς να πίνεις και να οδηγάς. Όπως πέρασε και ένα μήνυμα ότι πρέπει να φοράς κράνος, γιατί το κεφάλι σου θα σπάσεις. Τέλος πάντων, και θα φταίει και ο άλλος που θα έχει τις τύψεις που βρέθηκε σε τροχαίο μαζί σου. Σαν σήμερα το 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα. Και σαν σήμερα το 1986 γεννιέται ο Ραφαέλ Ναδάλ, ένα από τα μεγάλα ταλέντα του τέννις. Σαν σήμερα επίσης το 2000 διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση τον 21ο αιώνα με 14 κεντροαριστερούς ηγέτες από πλευράς Ελλάδας, ο Κώστας Σιμίτης. Η Καθημερινή γράφει στους τίτλους της: «Ο πόλεμος της Βέρνιτσας βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο». Η δήλωση είναι η λεζάντα της μεγάλης φωτογραφίας. Τα νέα γράφουν: «Παροχές για όλους από την κυβέρνηση, μύρισε εκλογές». Και απογευματινή: «Καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ». Η Εφημερίδα των Συντακτών: «Να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν και ο ριζοσπάστης καρνάγια για τον αμερικανικό εκτοστόλο τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου». Ο Ελεύθερος Τύπος: 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Το Μανιφέστο: βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Και η κόντρα: γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Για να εκλεγούν. Αφού είναι σε κόμματα που μάλλον δεν θα το καταφέρουν. Η Political: ο ΠΚΠ Αλανοβάρτης. Και η Δημοκρατία: σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Και μεγαβατόρων δεν είναι. Λέω τώρα. Και η ναυτεμπορική: πρώτων πυλών η αύξηση των επιτοκίων. Πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1967 πηγαίνει στο νούμερο 1 αυτό εδώ το κομμάτι. Δεν είναι δικό της, είναι του Otis Redding, αλλά η Αρίθα το έκανε φεμινιστικό ύμνο και σάρωσε παντού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Αττική Οδό με χαμηλές ταχύτητες στον Καρέα. Έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τα οποία προκλήθηκαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρόταση για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις και αντίπεινο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω διαπραγματεύσεων για συμφωνία. Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όμως η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις ιρανικών ντρόνς που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς έπειτα από την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Πανελλαδικές σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Ακούτε Κόσμος.

Αυτό είναι το περίφημο Λέιλα στην αρχική του μορφή, στην αρχική του έκδοση. Derek and the Dominos ήταν ένα σχήμα βραχίδιο που έφτιαξε ο Eric Clapton, έβγαλε μόνο ένα studio album και ένα live. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από ένα ινδικό παραμύθι, το κομμάτι είναι γραμμένο με έμπνευση τον έρωτα του Eric Clapton για την Patty Boyd, την γυναίκα του φίλου του, του George Harrison, την οποία παντρεύτηκε αργότερα. Στη lead κιθάρα είναι βεβαίως ο ίδιος, στη slide κιθάρα είναι ο Duane Allman, ο μεγάλος κιθαρίστας των Allman Brothers που έφυγε πολύ νωρίς και αυτός δυστυχώς από αεροπορικό δυστύχημα. Το θυμήθηκα γιατί σαν σήμερα το 1983 μπήκε στη φυλακή για 16 ολόκληρα χρόνια μετά από ένα ψυχωτικό επεισόδιο ένας drummer του Eric Clapton, session μουσικός εξαιρετικός, ο Jim Gordon, ο οποίος όμως είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, σκότωσε τη μητέρα του. Ο Jim Gordon έγραψε αυτό το κομμάτι μαζί με τον Clapton. Μετέπειτα διασκευές και κυρίως η διασκευή στο Unplugged του Eric Clapton έμεινε στην ιστορία. Εδώ είναι ο κόσμος, 20 λεπτά πριν από τις 9, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

όσα και να σα πω, μη Βρυξέλλες, διαβάζω εδώ στη Φιγκαρό, στη γαλλική εφημερίδα. Δίνουν οδηγία, συμβουλή στα κράτη-μέλη να σταματήσουν τους αχρίαστους ελέγχους στα σύνορα, κόντρα στις αντιλήψεις που θέλουν ελέγχους και περιορισμό της μετανάστευσης κλπ. Παρά μόνο όταν έχουν να αντιμετωπίσουν μια πολύ σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια.

μαζί με τον Μπάου, αυτόν τον πολύ ωραίο κιθαρίστα από το Πράσινο Ακροτήρι, και τη Ρακέλ του. Σας διαβάζω αυτό που γράφει η Μαρία Δεδούση στο Πρόταγκον. Τι θα ψηφίζαμε το 15 αν ξέραμε όλη την αλήθεια? Στο πρόλογο γράφει: αυτό που ψήφισε ο Έλληνας ήταν το χορτάτο σκύλο και την ολόκληρη πίτα, διότι αυτό του έταξαν. Το βέβαιο γράφει είναι ότι κανείς δεν ήξερε ακριβώς τι ήταν αυτές οι μαγικές επεξηγηματικές λέξεις που υπήρχαν στο κάτω μέρος της ερώτησης και περιέγραφαν τις υποτιθέμενες προτάσεις. Είναι λίγο αναμφίβολο αν υπήρχαν 100 άνθρωποι στον πλανήτη που είχαν διαβάσει ολόκληρες αυτές τις προτάσεις. Και όμως ένας ολόκληρος λαός κλήθηκε να τις εγκρίνει, να τις απορρίψει, χωρίς ποτέ να τις έχει δει. Αυτό που θα έπρεπε να μας έχει εξοργήσει συλλογικά, γράφει λίγο πιο κάτω η Μαρία Δεδούση, είναι το γεγονός ότι κάναμε δημοψήφισμα για κάτι ανύπαρκτο. Οι εκπρόσωποι των θεσμών που μιλάνε στο ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό το έκαναν σαφές σε όλους τους τόνους. Οι προτάσεις επί των οποίων ψηφίσαμε, παρότι τις αγνοούσαμε, δεν υπήρχαν πλέον στο τραπέζι. Και άγνωστες και ανύπαρκτες δηλαδή. Δημοψήφισμα science fiction. Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι θα κάναμε αν ξέραμε την αλήθεια. Αν μας είχε πει κάποιος, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρουμε λεφτά χωρίς μέτρα, όσο καθυστερούμε τα μέτρα σκληραίνουν και άμα βγούμε από το ευρώ θα γίνει αιματοχυσία, θα ήμασταν τόσο άνετοι με το όχι? Θα ήμασταν τόσο άνετοι με το δημοψήφισμα γενικά? Υπήρχαμε κάποιοι που τα λέγαμε, αλλά τέλος πάντων. Αν κάποιος μας είχε εξηγήσει αναλυτικά τις συνέπειες της εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη, θα ήμασταν εξίσου επαναστατικοί. Αν μιλούσε στον κόσμο τότε αντί του Αλέξη Τσίπρα η κυρία Βελεγράκη, η οποία ζούσε μέσα στο απόλυτο χάος, από μέσα το απόλυτο χάος και έτρεμε η ψυχή της, θα ήμασταν τόσο γενναιόδερα αντιστασιακοί? Η κυρία Βελεγράκη ήταν η επικεφαλής της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι δεν είχαν ιδέα τι σήμαιναν όλα αυτά. Λιποθυμούσαν έξω από τις τράπεζες με τα capital controls των 60 ευρώ την ημέρα, αλλά δεν σκέφτονταν καν ότι με το εθνικό νόμισμα θα πήγαιναν στην τράπεζα με τις σακούλες των σκουπιδιών για να πάρουν μισό τόνο πληθωρικό χρήμα που θα άξιζε μόνο για προσάναμα.

την υπερήφημη Λόλα των Kings. Σαν σήμερα το 1970 ο τραγουδιστής τους, το συγκρότημα όλο δηλαδή, αναγκάστηκε να κάνει το ταξίδι της επιστροφής από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο, να γυρίσουν πίσω 6.000 μίλια για να αλλάξουν μία μόνο φράση, αυτή την περίφημη Coca-Cola που δεν άφηνε το κομμάτι να ακούγεται στο BBC γιατί ήταν διαφημιστικό, άρα το έκανε Cherry Cola για να μπορέσει να μεταδοθεί. Αυτή είναι βεβαίως η original ηχογράφηση. Την ίδια μέρα, το 1970, ο Curtis Mayfield βγάζει αυτό εδώ το άλμπουμ που λέγεται Curtis, πολύ απλά. Μάλλον, με συγχωρείτε, όχι την ίδια μέρα, την ίδια χρονιά. Το 1970. Το ντεμπούτο του αυτό, το solo ντεμπούτο του, έχει υπέροχα κομμάτια μέσα, όπως το The Other Side of Town και αυτό εδώ, Move On Up.

Move On Up. Διαβάζω στο Financial Times ότι υποσχεθήκαμε, λέει, στους νέους ανθρώπους ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα τους κάνει πιο παραγωγικούς, δημιουργικούς και το να βρίσκουν δουλειά πιο εύκολα. Πολλοί ανησυχούν τώρα ότι θα τους κάνει να έχουν πολύ λιγότερη αξία στην αγορά εργασίας. Ναι, δυστυχώς είναι ένας κίνδυνος για όλους, όχι μόνο για τους νέους, αλλά οι νέοι έχουν την ζωή μπροστά τους και την προοπτική. Ο Curtis Mayfield το 1970, τα προβλήματα ήταν άλλα βέβαια, τελείως διαφορετικά. Μετά από ένα άλμπουμ που λεγόταν Roots το 1971, το 1972 κάνει τη μεγάλη επιτυχία επενδύοντας μουσικά μια ταινία Blaxploitation, αστυνομική με μαύρους πρωταγωνιστές, που λεγόταν Superfly, που μιλούσε πολύ για τα ναρκωτικά. Από εκεί ακούμε το Pusherman.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sorry About A Thing. Ωραία διασκευή από την Casey Musgraves. Το Three Little Birds, τρία πουλάκια κάθονται. Το εμβληματικό κομμάτι του Bob Marley από ένα άλμπουμ που βγήκε σαν σήμερα το 1977. Ήταν επί 1,5 χρόνο στο Λονδίνο, γιατί είχε γίνει απόπειρα εναντίον του στην χώρα του, στην Τζαμέικα. Ο Bob Marley έβγαλε το Exodus και από πολλούς θεωρήθηκε το καλύτερο του άλμπουμ. Για κάποιους και το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα. Όπως και να το κάνεις, ήταν ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Είχε μέσα το Jamming επίσης και αυτό εδώ, Waiting in Vain. Εδώ είναι ο κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Ο πόλεμος έχει αλλάξει. Η Ρωσία αντιμετωπίζει την απειλή πια μέσα στις πόλεις της, γιατί είναι ο πόλεμος των drones πια και η Ουκρανία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Α, αυτό που κάνει μια χώρα με ένα δικτατορικό καθεστώς και μια ομοίη βία ως μόνο όπλο της είναι να βομβαρδίζει αμάχους στο Κίεβο. Ο Λουκάς Βελιδάκης, που είναι παντρεμένος με Ουκρανή, τη Βικτόρια Σαντουλάκ, παραθέτει ένα πολύ ωραίο γράμμα. Απευθύνομαι στους Έλληνες φίλους μου. Οι Ουκρανοί γνωρίζουν την αλήθεια. Οι φίλοι μου από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία τη γνωρίζουν επίσης. Αλλά η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα περίεργο ενημερωτικό κενό για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μόνο λίγα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν συνεχώς και έγκαιρα την αλήθεια. Εσείς οι Έλληνες, γράφει λίγο πιο κάτω, γνωρίζετε τι σημαίνει κατοχή. Γνωρίζετε τι σημαίνει να βομβαρδίζουν την πόλη σου. Η ιστορία σας το έχει γράψει με αίμα. Γι' αυτό η φωνή σας έχει βάρος. Παρακαλώ, μη σιωπάτε.

Αυτή είναι η κιθάρα του Philip Church που ερμηνεύει το Girl Talk του Neil Hefti. Σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης με τίτλο «Πόρτες». Ακόμα και στα σφάλματά της η δικαιοσύνη εμφανίζεται ως αναξιοπαθούσα. Ακόμη και σε αποφάσεις της που δεν αντέχουν στη λογική, η Θέμης παρουσιάζεται ως θύμα. Δεν φταίει εκείνη, φταίνε οι δόλιες πολιτικές παρεμβάσεις που την παραβιάζουν και την απαξιώνουν στα μάτια των πολιτών. Φταίνε οι συνταγματικές κακοτεχνίες που δίνουν στην εκάστοτε κυβέρνηση περιθώριο ασύμμετρης παρέμβασης, ιδίως μέσω της επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων. Όμως, ποιος φταίει όταν ένας δικαστικός λειτουργός που έχει ανέλθει ήδη στην ανώτατη βαθμίδα δίνει την εντύπωση ότι αγνοεί τα πραγματικά περιστατικά που άγονται ενώπιον του παρότι του απομένουν λίγοι μήνες ακόμα πριν τη σύνταξη? Ποιος φταίει όταν δικαστές που έχουν χτίσει κεφάλαιο εμπιστοσύνης με την υπηρεσία τους σε έφλεκτες δίκες το εκποιούν στον πολιτικό στίβο προτού καν προλάβουν να κρεμάσουν την Τίβενο? Ποιος συντηρεί την εντύπωση ότι μεταξύ πολιτικής και δικαστικού σώματος λειτουργεί καλολαδωμένη, με συγχωρείτε, μια περιστρεφόμενη πόρτα? Οι δικαστές δεν μπορούν από μόνοι τους εντός του ισχύοντος πλαισίου να προστατεύσουν τη δικαιοσύνη, μπορούν όμως τουλάχιστον να σταματήσουν να τη βλάπτουν οι ίδιοι.

Έτσι λέγεται αυτό το κομμάτι, PS I Love You, από ένα άλμπουμ του 1976 που λέγεται Give, Get, Take and Have, του Curtis Mayfield. Παρέλειψα χθες να το σχολιάσω, σε ζητώ συγγνώμη, δηλαδή ήταν από τα ωραιότερα της ημέρας. Όπως ίσως θυμάστε, ο Πέτρος Κόκαλης έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και έφτιαξε ένα πρόσωπο παγιά σχήμα, το δικό του, που λεγόταν Κόσμος, σαν το ραδιόφωνο μας. Χθες ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το Κόσμος, αποχωρεί από το, το σχήμα που έφτιαξε μόνος του. Το Βατράχης σχολιάζει σατυρικά, δεκτή έκανε την παραίτηση του Πέτρου Κόκαλη ο Πέτρος Κόκαλης. Ένα χρόνο πριν ο Curtis Mayfield είχε βγάλει ένα άλμπουμ με αυτό εδώ τον τίτλο, Let's Do It Again. Το ίδιο είναι και το κομμάτι. Το διασκευάζει ο υπέροχος George Benson.

Γράφει η παλιά μου αρχιστάκτρια εδώ στην ΕΡΤ, Νίκη Τσελίκα, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, ανακάλυψε αργά την πολιτική, 35 πια, ως γραμματέας ενέργειας στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι ίσως να άκουσε κάτι για τη χρεοκοπία της χώρας το 2009-10, αλλά με βεβαιότητα ότι μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι δεν είδε και δεν άκουσε τίποτα για τις κρεμάλες που έστεινε στις πλατείες το αριστερό πόπολο του Τσίπρα για την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, που έσκασε στα χέρια της η χρεοκοπία που είχε προκαλέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή. Ότι δεν είδε και δεν άκουσε το όψιμο ίδαλμά του τον Αλέξη Τσίπρα να καθυβρίζει τον Γιώργο Παπανδρέου αποκαλώντας τον Τσολάκο, Γλουπίνο Σετ και Ολανδρέου. Ότι δεν είδε και δεν άκουσε ο κύριος δήμαρχος τον Τσίπρα να εκτοξεύει προς τα τότε κυβερνητικά έδρανα απειλές, όπως δεν θα τολμάτε να βγείτε από τα σπίτια σας. Ότι δεν είδε και δεν άκουσε σε εφαρμογή αυτής της προτροπής του αρχηγού ορισμένους φανατικούς Σιριζέους να προπυλακίζουν άγρια υπουργούς και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ούτε τον αείμνηστο τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας και ιστορικό στέλεχος του κινήματος, τον Κάρολο Παπούλια, δεν σεβάστηκαν τα αριστερά τάγματα εφόδου. Ότι δεν είδε και δεν άκουσε τον ίδιο τον Τσίπρα να αφιονίζει τους οπαδούς του με συνθήματα μίσους όπως ή θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν ή αυτοί ή εμείς. Έκτοτε, κανείς σε αυτή τη χώρα ούτε είδε ούτε άκουσε τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει μια κάποια αυτοκριτική για όλα αυτά και να ζητάει μια συγγνώμη από όσους καθήβρισε. Ωστόσο, φαίνεται ότι για τον Δήμαρχο αυτά είναι όλα ψηλά γράμματα. Και έτσι έρχεται μια φεδρή μικροπολιτική αντίληψη, με μια φεδρή μικροπολιτική αντίληψη, να προτείνει στο ΠΑΣΟΚ να κάνει τον Τσίπρα πρωθυπουργό στις μεθεπόμενες εκλογές. Η συγκυρία το έφερε έτσι. Και ο Χάρης Δούκας έγινε δήμαρχος Αθηναίων, και όχι μόνο ότι τον υποστήριξε ο Κώστας Ζαχαριάδης με τις μικρές του δυνάμεις, αξίωμα που όπως φαίνεται δεν του αρκεί και το έδειξε όταν πριν καν συμπληρώσει χρόνο στο δημαρχιακό θόκο διεκδίκησε την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας ψυχρολουσία σε όσους τον ψηφίσαμε το 2023. Δήμαρχε, πότε θα πέσει η θερμοκρασία στην Αθήνα?

Για το ίδιο θέμα γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης στο News 247 και πώς θα γίνει η συνεργασία Πασόκ Τσίπρα Δήμαρχε. Αναρωτιέμαι αν δουλευόμαστε μεταξύ μας, διότι κανείς δεν περνάει στο παρασύνθημα να μας εξηγήσει δηλαδή πώς θα γίνει η σύγκληση και θα υλοποιηθεί η συνεργασία. Θεωρητικά αυτό μπορεί να συμβεί αν ένας εκ των δύο, Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, κατακτήσουν την πρώτη θέση στις εκλογές με ποσοστό άνω του 25% προκειμένου να γίνει χρήση του μπόνους των εδρών. Βγαίνει ο ένας πρώτος και καλεί τον άλλο να συγκυβερνήσουν. Αν όμως η κάλπη δεν τους δώσει την πρωτιά, τότε υπάρχει πρόβλημα, καθώς ο εκλογικός νόμος δεν δίνει μπόνους εδρών σε συνασπισμούς κομμάτων. Κατά συνέπεια, στον ένα μήνα που θα μεσολαβήσει ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις, θα πρέπει ένα εκ των δύο κομμάτων να διαλυθεί και άπαντες να ενωθούν υπό κοινό σχήμα. Θα μου πείτε ότι αν υπάρχει καλή διάθεση όλα γίνονται. Όχι και όλα. Θα κλείσει ο Τσίπρας το καινούριο μαγαζί ή θα κατεβάσει ρολά το Πασόκ. Εντάξει, ο Δούκας μπορεί να προτείνει να χρησιμοποιηθούν και τα γραφεία της Χαρλάου Τρικούπη ως τόπος πολιτικής και εκλογικής συνέβρεσης. Αλλά δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Άλλωστε, είναι και πολλά τα λεφτά που υπάρχουν στη μέση, πέρα από τους κομματικούς και προσωπικούς μηχανισμούς. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης, μια πολυμερής επιχείρηση αποδυνάμωσης ή και εξόντωσης του Πασόκ. Ο Μητσοτάκης θέλει να κρατήσει τους κεντρώους, ο Τσίπρας τους κεντροαριστερούς. Τους αριστερούς δηλαδή. Όχι κεντροαριστερούς, τέλος πάντων. Και ο Δούκας προφανώς βλέπει την επόμενη μέρα μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Αν το Πασόκ βγει γονατισμένο, θα είναι ο πρώτος που θα καλέσει τους ψηφοφόρους σε συμπόρευση με τον Τσίπρα. Σας φαίνεται άγριο όλο αυτό? Και όμως δεν είναι. Είναι καθαρή ανώθευτη πολιτική. Όχι, Κώστα μου. Είναι καθαρή ανώθευτη μικροπολιτική. Σαν σήμερα το 2019. Η Miley Cyrus δίνει αν αγοράσεις 20 δολάρια προφυλακτικά δικά της, τη μουσική της τζάμπα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Έως 31 Δεκεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξόδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρόταση για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς, εκρήξεις στα στενά του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συνεχίζονται διάκοπα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρώσεις στη μεγαλύτερη Ιρανική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Πιο χαρακτηριστικό του ήχου του Curtis Mayfield δεν υπάρχει. Ο ίδιος παίζει keyboards και κιθάρα, τραγουδάει φυσικά και γράφει τα τραγούδια. Κάναμε άλμα στο χρόνο, είμαστε στη δεκαετία του 80, 1988. Ένα άλμπουμ που λέγεται Take It to the Streets. Taking ήταν το κομμάτι των Doobie Brothers που μοιάζει στον τίτλο. Ο Curtis Mayfield εξακολουθεί και κάνει μια πολύ ωραία καριέρα, ώσπου συμβαίνει το αδιανόητο. Σε μια πρόβα πάνω στη σκηνή για συναυλία, πέφτει επάνω του η κατασκευή που υπάρχει πολλά μέτρα πιο ψηλά για τα φώτα και τον αφήνει παράλυτο από τη μέση και κάτω. Ο Curtis Mayfield δεν το βάζει κάτω, συνεχίζει και ηχογραφεί. Θα ακούσουμε το κύκνιο άσμα του το 1996, αλλά η υγεία του έχει επιδεινωθεί και δυστυχώς φεύγει από τη ζωή πριν από την ώρα του, αφήνοντας πίσω του όμως μια τεράστια κληρονομιά μουσική και πολιτικο-κοινωνική στο στίχο και στον ρόλο της soul μουσικής. Εδώ είναι ο Κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 10, ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Αυτό είναι το τελευταίο του άλμπουμ λοιπόν, New World Order λέγεται. Πιο χορευτικό, Just a Little Bit of Love.

γράφει ο Μάνος Βουλαρίνος στο Twitter. Στο Πασόκ ήθελαν να μαζέψουν τους Σιριζαίους, έδιωξαν τους κεντρώους και τώρα που ήρθε ο original Σιριζαίος χάνουν και τους Σιριζαίους. Ποιος να το περίμενε. Και ο Ρίστος Δοξιάδης σχολιάζει: γιατί ο Τσίπρας δεν θέλει να βάλει στην Ελλάς στελέχη που είναι σήμερα βουλευτές? Απλό. Γιατί θα πρέπει να ασχοληθεί με το τι θα λένε και τι θα ψηφίζουν στη Βουλή, δηλαδή να εκτεθεί σε πραγματικές συγκεκριμένες νομοθετικές αποφάσεις. Ενώ χωρίς αυτό θα μπορεί μέχρι τις εκλογές να συνεχίζει το γενικό λόγο μπουρου μπουρου, όπως και η Καριστιανού εξάλλου.

γράφει πάλι για τον Πασόκ είναι το θέμα. Δεν μερών ο Λεωνίδας Καστανάς στην Athens Voice. Τραβάτε με και ας κλαίω. Το σύντομο καλοκαίρι μιας κυβέρνησης με μια ψήφο διαφορά τέλειωσε άδοξα. Ήρθε ο χειμώνας και η κακοκαιρία. Αλλάζει όμως ο καιρός, να βροχές, να χαλάζια, να κεραυνή, πάει η φωλιά, πάνε τα κοτσιφόπουλα. Πάνω όλα βγήκε και κάθονταν στο κλαρί μονάχος, όπως τραγουδούσε κάποτε ο Νιόνιος. Και το χειμώνα για το Πασόκ τον έφερε ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς, που πέρασε δεύτερος χαλαρά, αφήνοντας το Πασόκ προς το παρόν στην τέταρτη θέση των δημοσκοπήσεων. Και γράφω προς το παρόν, γιατί μου είναι αδύνατο να φανταστώ ότι αυτή η πατρίδα μου, που πρόσφατα πέρασε από 40 κύματα, θα στείλει την ελπίδα για τη δημοκρατία της Καριστιανού στη Βουλή και μάλιστα ως τρίτο σε δύναμη κόμμα. Εντάξει, οι Έλληνες διακρίνονται για την πολιτική αμεριμνησία τους, αλλά κάπου υπάρχει και ένα όριο. Όταν κατακάτσει ο κουρνιαχτός του νέου και του αμόλυντου, θα μετρηθεί ξανά το ασκέρι και ελπίζω ότι θα μετρηθεί σωστά. Φυσικά, για να είναι δίκαιη η πρόταση συνεργασίας, θα προβλέπει ως ηγέτη του κυβερνητικού συνασπισμού τον αρχηγό του κόμματος που θα πλειοψηφίσει για τη δεύτερη θέση στις πρώτες εκλογές. Και αν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, διότι μπορεί στο Πασόκ να θέλουν να είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά τα μαντάτα που φθάνουν από τις μετρήσεις προβλέπουν άλλα. Και το μέλλον φυσικά είναι πάντα αβέβαιο. Αλλά υπάρχει και μια τεχνική δυσκολία στο μέτρο που ο εκλογικός νόμος δεν δίνει τον πόνο των εδρών σε συνασπισμούς κομμάτων. Και αυτό μπορεί να ξεπεραστεί αν ανασταλεί η λειτουργία των υπαρχόντων και δημιουργηθεί μέσα σε ένα μήνα ένα καινούριο κόμμα. Θα θελήσουν οι προοδευτικοί να διαλύσουν το Πασόκ και να μπουν σε νέο κόμμα με τον Αλέξη Τσίπρα και τη νέα παρέα του? Καλά, εκεί στο Πασόκ δεν βλέπουν στο χιλιοστό. Ή μήπως είναι και αυτό προπαγάνδα των βοθροκάλανων?

Rhythm of the Night. Μεγάλη επιτυχία για τους The Bars, το συγκρότημα που ήταν οικογενειακή επιχείρηση. Ο El The Bars γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961. Ο Άγγελος Κοβέος γράφει στο Πρόταγκον: ο Νίκος Ανδρουλάκης θα όφιλε να είχε διαγράψει τον Δήμαρχο και να έχει ήδη απαλλάξει τον εαυτό του. Ο Άγγελος Κοβέος γράφει στο Πρόταγκον: ο Νίκος Ανδρουλάκης θα όφιλε να είχε διαγράψει τον Δήμαρχο και να έχει ήδη απαλλάξει.

Brothers on the Slide από τους Σιμάντε. Μια προσθήκη σχόλιο στο προηγούμενο άρθρο κάνει και ο Νίκος Πασάς. Να σημειωθεί ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος διαγράφηκε άμεσα για σήμαντη αφορμή. Ο Λευτέρης Αθανασόπουλος όμως γράφει στο Facebook: η Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξή της στον Κουσουλό εκτίθεται με έναν τρόπο που δείχνει ότι της λείπουν οι απολύτως βασικές γνώσεις για να πολιτευτεί. Ανέφερε ότι δεν μπορούμε ως πολίτες να γνωρίζουμε τα δημόσια έσοδα, τις δαπάνες που κάνουν τα διάφορα υπουργεία ή ο Πρωθυπουργός κλπ. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει τρόπος κάποιος πολίτης να ενημερωθεί γι' αυτά. Υποστήριξε επίσης ότι η ΑΔΕ δεν ελέγχεται και ότι ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε τι έσοδα εισπράττει το κράτος. Όλα αυτά είναι απλά λάθος. Και όταν ξεκινάς να κάνεις κριτική σε κάτι που δεν ξέρεις στοιχειωδώς πώς λειτουργεί, πρόκειται περί βλακείας. Όχι μόνο δεν ασκείς κριτική σε αυτό που δεν ξέρεις, αλλά αποφεύγεις και να τοποθετηθείς αν είσαι λίγο έξυπνη.

Αυτή είναι η Lordi από τη Νέα Ζηλανδία. Το πραγματικό της όνομα είναι Έλα Μαρίζια Λάνι Γέλιτς Οκόνορ. Είναι μόλις 30 χρονών. Αυτή ήταν η μεγάλη της επιτυχία το 2013, Royals. Ο Στάιγκερ σχολιάζει στο Twitter, δηλαδή ο Τσίπρας διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, φύτεψε το Κασελάκι για να μην βγει Αχτσιόγλου και τώρα η Αχτσιόγλου και η ομάδα της παρετούνται από την Νέα Αριστερά για να επιστρέψουν στον Τσίπρα που τους έφτισε. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.

τελευταίο για σήμερα από την Καθημερινή του Νίκου Φιλιππίδη. Δεν φταίνε οι τουρίστες. Τις επόμενες εβδομάδες ετοιμάζεται να παιχτεί το ίδιο έργο που παίζεται κάθε χρόνο τέτοια περίοδο. Θα γεμίσει η Ελλάδα τουρίστες και επειδή μας χαλάνε την αισθητική, θα αρχίσουν οι αιτιάσεις περί υπερτουρισμού. Στην πραγματικότητα, η τουριστική περίοδος για τις περισσότερες περιοχές διαρκεί 30-60 μέρες. Και για τις μεγάλες πόλεις, δηλαδή κυρίως για την Αθήνα, η κίνηση συγκεντρώνεται σε μερικά τετράγωνα. Κάπως έτσι δημιουργείται η αίσθηση της κοσμοσύρωης. Στην πραγματικότητα μιλάμε για κακή οργάνωση του τουριστικού μας προϊόντος, καθώς μεγάλο μέρος του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος συμπίπτει με τις διακοπές των Ελλήνων. Στην περίπτωση της Αθήνας, το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο. Αντί να οργανώσουμε ένα προϊόν από το Τατόι μέχρι το Σούνιο, προτιμάμε την ασφάλεια περιοχών γύρω από την Ακρόπολη. Το παράδοξο όμως είναι ότι μεταξύ αυτών που φωνάζουν για τον υπερτουρισμό είναι και οι δήμαρχοι των ωφελημένων περιοχών, γιατί λένε ότι πλήττεται η ζωή των κατοίκων. Μόνο που οι περισσότεροι πολίτες τους ζουν από τον τουρισμό και τα έσοδά του, άρα μια καλή λύση θα ήταν να οργανώσουν την κατάσταση καλύτερα. Οι αριθμοί δηλώνουν κάτι άλλο, γράφει λίγο πιο κάτω. Όλες οι χαμηλές αξιολογήσεις πάνε στις υποδομές, στα πάρκα, στην καθαριότητα, στις πλατείες, στα πεζοδρόμια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στο θόρυβο. Όλα αυτά αξιολογούνται εξαιρετικά χαμηλά από τους επισκέπτες μας. Στη δουλειά δηλαδή των δημάρχων και της κεντρικής διοίκησης βάζουν βαθμό ικανοποίησης πολύ κάτω από τη βάση. Και κάπως έτσι ο υπερτουρισμός μετατρέπεται σε άλαθη. Ένα άλοθη που μεταφέρει την ευθύνη από εκεί που πραγματικά ανήκει, στη χρόνια δυναμία της χώρας να εξυγχρονίσει τις υποδομές της και να οργανώσει μια δραστηριότητα από την οποία κερδίζει πολλά δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα σήμερα δεν κινδυνεύει από τους πολλούς τουρίστες, κινδυνεύει από την επανάπαυση ότι οι τουρίστες ευθύνονται για όλα όσα δεν κατάφερε η ίδια να λύσει. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω με την Nancy Wilson και το Call Me στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο, τελευταία εκπομπή, στις 8, όπως πάντα. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
5: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
4: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
6: Πολύ τολμηρό.
4: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
7: Κυκλοφορεί με το βρακιέτι από πάνω.
4: Όλες μαζί σε μία προβολή.
8: Στην αρχή της Παναγίας να πας.
4: Ελλάδα 3-0 στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
11: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου. Και εδώ στην παρέα σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 10 έως και τις 12, ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σήμερα με την Παναγιώτα Χρονοπούλου να φροντίζει τον ήχο.
1: Ακριβώς, τα είπες πολύ όμορφα, Λεωνίδα μου. Χαίρομαι. Σήμερα είναι Τετάρτη και έχουμε και διαγωνισμούς, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Δύο διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή μέσω των social media. Μας ακούτε λοιπόν από το Κόσμος 936. Μας ακούτε βασικά μέσα από το AirTech, όσοι δεν μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, γιατί υπάρχετε και εσείς, εσείς που δεν μένετε στην Αθήνα, Λεωνίδα. Μας ακούτε από το AirTech, το κατεβάζετε, ακούτε το Κόσμος, ακούτε το Κόσμος Jazz και βεβαίως επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των social media.
0: Πες, πρέπει να σου θυμίσω ότι η Αθήνα δεν είναι μόνο η Κυψέλη.
1: Αθήνα δεν είναι μόνο η Κυψέλη, ευτυχώς για την Αθήνα δεν είναι μόνο η Κυψέλη. Αλλά υπάρχουν και πολλοί φίλοι ακόμα και στην Αθήνα που μας ακούνε μέσα από το AirTech.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και μας ακούνε και μέσα από, από τα αυτοκίνητα.
1: Μέσα
0: από το DAB. Ναι. Από το DAB. Λοιπόν, άπειροι τρόποι δεν δικαιολογήστε να μην ακούτε αυτό εδώ το δίωρο.
1: Όχι μόνο το δίωρο.
0: Εντάξει, ας ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, γιατί όλο για τους άλλους μιλάμε, να μιλήσουμε και λίγο για εμάς, Γιάννη.

με το πάρμα.

0: same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was.
1: Λοιπόν, τον περιμένουμε στην Αθήνα σε όχι πολύ καιρό από τώρα, τον αρχηγό των Talking Heads. Εδώ βέβαια είναι με το συγκρότημά του από το Remains in Light.
2: Το Remains in Light, ναι, ναι. Εδώ 21 Ιουνίου.
1: 21 Ιουνίου, ναι.
2: Η Ευρωπαϊκή Μέρα της Μουσικής.
1: Ακριβώς, 21 είναι... ο David Byrne θα είναι στην Αθήνα στο πλαίσιο του φεστιβάλ Release. Και διαβάζω εδώ μια συνέντευξη που έχει δώσει, νομίζω, στην, βλέπω στο LIFO, η Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, που λέει: Είναι δυνατόν να λογοκρίνουμε τον Κρίστοφερ Νόλαν?
2: Και λέει γιατί, πραγματικά γιατί το αυτονόητο.
1: Που γύρισε την Οδύσσια και έβαλε την Λουπίτα Νγκιόνο, που είναι πολύ όμορφη, την έβαλε ωραία Ελένη. Ωραία είναι για ωραία.
2: Έβαλε τη Ζεντάγια ως θεά Αθήνα. Μιλάμε για μια.
1: Μενδώνη για... παρετήσου.
2: Μιλάμε για μυθολογικά πρόσωπα.
1: Τι λες τώρα?
2: Ναι.
1: Σε λίγο θα μας πεις ότι και
2: ο Αχιλλέας δεν υπήρχε.
1: Ο Αχιλλέας και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν υπήρχαν. Αντωνόπουλε, έχεις πουλήσει την κουλτούρα σου στη woke agenda.
2: Πιστεύεις ακόμα στο 12άθεο ή έχεις αρχίσει και έχω αμφιβολίες?
1: Έχω φίλους 12άθεοι, έτσι.
2: Σε μια καλλιτεχνική δημιουργία όπως είναι το έπος του Ομήρου, η απόδοση μάλλον, η ερμηνεία στο έπος του Ομήρου, δεν νομίζω ότι έχει πραγματική αξία το να μιλάμε για το χρώμα του δέρματος των θεοποιών που υποδίονται τα μυθικά πρόσωπα ή τις θεούς και τις θεές.
1: Ο Elon Musk ξεκίνησε αγώνα κατά της ταινίας και διάβαζα κάπου.
2: Δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει ο Elon Musk.
1: Κάπου διάβαζα ότι λέει δεν τα πάει πολύ καλά. Δεν ξέρω, έχει βγει αυτή η ταινία στα.
2: Έχει βγει,
1: αλλά διάβαζα ότι δεν έχει σπάσει και τα ταμεία. Να μου πει εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν αυτό έπαιξε ρόλο το ότι δεν είναι πολύ αρχαιοελληνική. Εδώ θυμάμαι τους
2: αυτό αφορά εδώ το χωριουδάκι μας, δεν αφορά τον υπόλοιπο πλανήτη.
1: Εγώ θυμάμαι τους Σπαρτιάτες που μιλάγανε με πολύ ωραία προφορά από τον Μπρόγκ στις Νέες Υόρκες.
2: Τέλεια, στους 300, έτσι.
1: Στους 300.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θυμάμαι ότι ο αρχηγός των Περσών που τον έριξε κάτω στην τρύπα στη Χουάνη.
2: Είχε ωραία τατουάζ αυτό.
1: Ήταν ένας Αφρικανός με τατουάζ. Θέλω να σου πω ότι ναι, και φορούσε και κάτι ωραία χρυσά πάνω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσο πιστά. Αλλά οι Σπαρτιάτες όμως είναι πραγματική ιστορία. Θέλω να πω, οι 300 της Σπάρτης δεν, δεν είναι.
2: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν κάνεις μια καλλιτεχνική απόδοση και δεν κάνεις ντοκιμαντέρ. Έτσι, και λες αυτό είναι. Δεν βασίζεται στην έρευνα που έχεις κάνει και στις μελέτες και στα κείμενα και στις πηγές.
1: Δηλαδή, ο Θεός, ο Δίας, δεν είχε μουσι να ήταν άσπρος. Δεν ήταν Έλληνος.
2: Ναι, αυτός είχε. Πρέπει να έχει λευκό μουσι.
1: Πάντως, το κοινό.
2: Έχω δει φωτογραφίες του.
1: Το κοινό δεν αγκάλιασε την ταινία, Λεωνίδα Αντωνόπουλε.
2: Φίλε μου. Να δούμε, δεν έχει τελειώσει
1: Ουοκατζή,
2: τη διαδρομή της, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Και να ο Τζόι Κινόνες, αυτός ο Μεξικανικής καταγωγής δεν είναι αυτό, ή Πορτορικάνος. Μεξικάνος νομίζω είναι.
2: Νομίζω είναι Μεξικάνος από ένα άλμπουμ δικό του. Αυτός είναι και ο τραγουδιστής των The Sincers, ένα έτσι πιο soul συγκρότημα. Εδώ όμως κάνει αναφορά στον ήχο της Καραϊβικής και ειδικότερα στο Rocksteady.

0: La La La Love Me. Η μονοφώνηξη ήταν αυτή από το Sound of Sinning. Μία δεκαετία πίσω δηλαδή στον ήχο των Μονοφόνιξ. Βρήκαμε και πολλούς κοντοχωριανούς του Αχιλλέα, έτσι.
1: Να σου θυμίσω ότι ένας ηθοποιός πάντως που παίζει στον Αχιλλέα του, στο Όχιτον, που παίζει ένα ρόλο σε αυτήν την ταινία, είναι Πορτορικάνος, φίλε μου Λεωνίδα τον Όπλο, και ο οποίος πρόσφατα είχε δηλώσει ότι τους ρόλους Λατίνων πρέπει να τους παίζουν μόνο Λατίνοι.
0: Αν πράγματι πρόκειται για Λατίνους, έτσι.
1: Ναι. Τώρα γιατί εδώ... παίζεις, φίλε μου, το ρόλο του Έλληνα Θεού.
0: Μα, εσύ
1: που μόνο εγώ μπορώ να τον παίξω, ή εσύ, οριακά εσύ, αλλά λέω τώρα.
0: Οριακά εγώ, ναι, εντάξει. Το χειμώνα, το καλοκαίρι μαυρίζω πολύ, δεν κάνει.
1: Είσαι λίγο.
0: Αλήθεια,
1: ναι,
0: είναι αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για μυθικά πρόσωπα, ξαναλέω. Τα έπι του Ομήρου είναι. Τα αριστουργήματα αυτά έχουν. Πολλοί το έχουν πει, και επιρροές και από τα αντίστοιχα έπι της Ανατολής στη Μεσοποταμία,
1: του Γκιλγκαμές
0: και του Γκιλγκαμές και πολλών
1: σε
0: ακόμα
1: παραδίδω,
0: του Ακάδ και
1: θα λοιπόν σε παραδώσω στη χλέβη της Αφροδίτης Λατινοπούλου.
0: Εντάξει, το δέχομαι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΑΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, δήλωσε στο Earth News Radio βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρόταση για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει οδικό χάρτη. Αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς. Εκρήξεις στα στενά του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνη συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρώσεις στη μεγαλύτερη ιρανική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Παρετήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ματζουράνης. Συναγερμός με κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο Δήμο Συντικής. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κόσμος 93,6. Διαβάζω ήδη την πολύ όμορφη είδηση που εμένα μου φτιάξε το κέφι, Λεωνίδα μου. Τώρα την. Χτες τη διάβασα. Αλλά...
1: Εντάξει, κάτι έπρεπε να σου φτιάξει το κέφι σε αυτή τη ζωή.
0: Η Σελίν Διόν, λοιπόν.
1: Μην χτυπά το κέφι στο τραπέζι.
0: Η Σελίν Διόν ανακοίνωσε άλλες 10 συναυλίες στην La Défense Arena τον Μάιο του 27, διότι οι προηγούμενες 10 γίναν sold out σε χρόνο 0. Είχε λέει κάτι εκατομμύρια waiting list για να παραδίδουν. Εκατομμύρια, όχι.
1: Φαντάζομαι και όχι μόνο από την Γαλλία, βέβαια.
0: Από την Γαλλία, από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο, ναι.
1: Και από τον Καναδά.
0: Από παντού, από παντού. Από όλο τον κόσμο. Από όλη την Ευρώπη, από την Αμερική. Οι νέες εμφανίσεις είναι από τις 8 του επόμενου Μαΐου του 2027 ως και το τέλος Μαΐου 2027. Λεωνίδα, προλαβαίνεις νομίζω να δεις την αγαπημένη σου Σελίν Διόν. Ξέρω ότι σε αρέσει πολύ. Ξέρω ότι your heart must go on and your love must go on. Αλλά είναι σπουδαίο, γιατί
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Η Σελίν Διόν έχει φωνάρα, την είχε χάσει, όχι τη φωνή της, είχε χάσει τη δυνατότητά της να στέκεται στη σκηνή λόγω ενός αυτοάνωσου που είχε πάθει. Την είχε καταδικάσει να σταματήσει αυτό για κάνα 2-3 χρόνια, αλλά έχει τέτοια ζήτηση αυτή η γυναίκα, είναι εκπληκτική
1: και
0: ζήτηση.
1: Πόσο επίσης αγαπητή και είναι στους ίδιους τους, στο χώρο το δικό της των τραγουδιστών, πόσο σπουδαία την θεωρούν οι ίδιοι οι ερμηνευτές. Είναι και ένα σύμβολο έτσι αυτής της μαχητικότητας απέναντι σε ένα σώμα που δεν θέλει. Αλλά σε μια...
0: Γιατί μου θεωρητικοποιείς τόσο πολύ τα απλά πράγματα της ζωής? Γιατί θες να δίνεις νόημα στα πράγματα? Δεν υπάρχουν νόημα στα πράγματα της ζωής. Είναι παράλογοι, Λεωνίδα.
1: Για να καταλάβεις ότι όλο αυτό αφορά ευρύτερα τη ζωή μας και όχι μόνο την ειδησούλα την οποία διάβασα μπροστά σου πριν από λίγο.
0: Εγώ μένω στο πρώτο επίπεδο. Εσύ σκάβεις κάτω. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι, Λεωνίδα μου, το ξέρω ότι το αγαπάς πολύ. Είναι καινούργια κυκλοφορία, έτσι.
1: Ναι, είναι το νέο άλμπουμ του αγαπητού κιθαρίστα του Gitkin, του Brian Gitkin. Από το άλμπουμ Where the South Winds Wail, Night Tripper.

0: La Superbe από τον Benjamin Biolay, από τα παλιά και αγαπημένα και τα κλασικά βέβαια του κόσμου. Μια άλλη φωνή που ακούμε, μια συνεργασία που ακούγαμε συχνά στο κόσμος, ήταν η φωνή του Winston McCanuff του Τζαμαϊκανού με τον Fixie, τον Γάλλο ακορντεονίστα, ενός συγκροτήματος που λέγεται Java. Νομίζω είναι ένα τρίο από τη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Java λέγεται.
0: Java, ναι, Java, ναι, ναι. Αυτή. Εδώ λοιπόν η Java ως συγκρότημα πλέον καλούν τον Winston McCanuff.
1: Πολλές φορές πάντως ο Fixie δεν έχει συνεργαστεί με τον McCanuff.
0: Ναι, οι δυο τους όμως.
1: Οι δυο τους, ναι, έχεις δίκιο. Παίζαν με διάφορα τραγούδια τους κατά καιρούς.
0: Αυτό έλεγα. Έτσι λοιπόν τώρα η Java, λοιπόν, το συγκρότημα του Fixie, καλεί τον Winston McCanuff ως guest σε αυτό εδώ το συγκλάκι που πολύ κυκλοφόρησε. Αμπού την μπαρ.
1: Στο βάθος του μπαρ.

0: Wonder Phone. Stevie Wonder Phone. Έτσι λέει.
1: Με τον Tony Bennett.
0: Tony Bennett, έτσι αποκαλεί στο φινάλε αυτού του τραγουδιού του For Once in My Life. Τον Stevie Wonder που όχι μόνο τραγούδησε, αλλά έπαιξε και φυσαρμόνικα όπως ακούσατε. Να θυμίσουμε και τους διαγωνισμούς που τρέχουν εδώ στο κόσμο, στο Instagram του κόσμος. Για το live πρώτα απ' όλα τον Tonic Walter στο Gazarte αυτό το Σάββατο, Σάββατο 6 Ιουνίου. Μέχρι μεθαύριο το μεσημέρι μπορείτε να αφήνετε το σχόλιο σας κάτω από την ανάρτηση που θα βρείτε στο Instagram του κόσμος για το live των Tonic Walter, αυτό το δίδυμο, το ηλεκτρονικό δίδυμο από την Γερμανία, από τον

του Μαξιμίλιαν Νέστμαν και του Μαρσέλ Βκόβ. Τώρα αυτό κάπως αλλιώς θα πρέπει να το προφέρω, αλλά πάση περιπτώσει επειδή δεν το γνωρίζω, το λέω έτσι όπως το διαβάζω. Θα είναι λοιπόν το Σάββατο στο Καζάρτε, στο Instagram του Κόσμος τρέχει ο διαγωνισμός για εσάς που θέλετε να πάτε σε αυτό το live στο Καζάρτε. Κρατάμε έτσι το κλίμα του προηγούμενου τραγουδιού με τον Rod Stewart, που τον συνοδεύει όμως εδώ η Royal Philharmonic Orchestra. Sailing.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κρουασάν για μετά».
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Μαρίζα αυτής της σπουδαίας πρωταγαλλίδας που κρατάει τον, και τον παραδοσιακό ήχο του Φάντο την ίδια στιγμή που μπορεί και ηχογραφεί με πιο, βάζοντας πιο μοντέρνα στοιχεία στον ήχο αυτό. Καλημέρα, εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, 11 και 5 δίνει το ρολόι, ακούτε Κόσμος στους 93,6, ακούτε Κόσμος με τον Λεωνίδα Τονόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές και την Παναγιώτα Χρονοπούλου που φροντίζει τον ήχο.
1: Λοιπόν, ο επόμενος είναι επίσης καινούργια κυκλοφορία. Σήμερα έχουμε αρκετές καινούργιες κυκλοφορίες. Ένας κύριος ο οποίος είναι Αυστραλός, το όνομά του προδίδει μάλλον κάποια καταγωγή.
0: Από την Γκάνα, η καταγωγή του.
1: Γκάνα, ναι, Νιγηρία, Γκάνα, κάπου εκεί.
0: Από την Γκάνα, από την Γκάνα. Ο Genesis Owosu, που διασκευάζει εδώ με ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ. Ένα κλασικό.
1: Ένα κλασικό των Rolling Stones, οι οποίοι παρεπιπτόντως, Λεωνίδα, έβλεπα χθες ή προχθές τον Mick Jagger, ο οποίος έλεγε ανυπομονώ να ξαναβγούμε σε world tour, σε παγκόσμια περιοδία, όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα.
0: Δεν αντέχει να κάτσει σπίτι.
1: Δεν αντέχει να κάτσει σπίτι του, όταν έχει ελεύθερο χρόνο γυρνάει ταινίες.
0: Σε ποιο σπίτι θα μου πεις τώρα?
1: Σε μία από τις βίλες του ανά τον κόσμο. Στη Νότια Γαλλία, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Τζαμάικα, δεν ξέρω πού, στη Νέα Υόρκη. Τέλος πάντων, δεν του νοιάζουν τα λεφτά, διότι αν έχει φτάσει στο επίπεδο του Τζάγκερ, τι να κάτσεις να κάνεις σπίτι. Αυτό σκεφτόμουν πραγματικά. Τι να κάτσεις να κάνεις σπίτι σου, να δεις τα εγγόνια σου. Έχει 150 εγγόνια. Έχω 8 παιδιά.
0: Μπορείς να πέσεις γκολφ, ας πούμε, σαν τον πρόεδρο Τραμπ. Έτσι.
1: Εντάξει. Σου λέει θα τα κάνω όταν γεράσω, σου λέει αυτά.
0: Α, ναι,
1: ακόμα ανεβαίνω στη σκηνή, έχει μια ζωτικότητα και ενέργεια 40χρονου Mick Jagger και θέλει να ξαναβγεί. Οπότε μην αποκλείεις να ξαναβγούνε σύντομα σε παγκόσμια περιοδία.

0: Λοιπόν, εντωμεταξύ διαβάζουμε ότι υπάρχει και άλλη κλιμάκωση εκεί στο κόλπο του Ορμούζ, στα στενά του Ορμούζ. Το Κουβέιτ χτυπήθηκε το αεροδρόμιο του από, φυσικά όπως αναμένεται, από πυράβλους Ιρανικούς.
1: Το Ιράν χτύπησε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ.
0: Χτύπησε το Ιράν, έχει κάνει εξαγωγή ακριβώς του πολέμου στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν χτυπάει πλέον στο Ισραήλ που είναι και πολύ μακριά και πολύ έξοδο να χτυπήσεις το Iron Dome. Χτυπάει όμως τους συμμάχους των ΗΠΑ γύρω-γύρω. Ένας από τα θύματα είναι και το Κουβέιτ. Εν τω μεταξύ, διάβαζα μια συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, που είναι, εντάξει, πέραν του Προέδρου του Ολυμπιακού, είναι και εφοπλιστής και απηχεί και πιθανώς και απόψε εφοπλιστών, που λέει ότι καλύτερα, λέει, να πληρώνουμε διόδια στα στενά του Ορμούζ τα καράβια των εφοπλιστών, του διεθνούς εφοπλισμού, παρά να κλείσουν.
1: Δεν είναι ποιο θα εισπράττει τα διόδια.
0: Το θέμα είναι ότι αν θα αφήσουν οι Αμερικάνοι και οι υπόλοιποι. Γιατί αν μια χώρα αρχίσει και εισπράττει διόδια σε διεθνή ύδατα, τα ύδατα αυτά είναι διεθνή ύδατα.
1: Φαντάζεσαι πόσο πλούσια μπορεί να γίνει η Ελλάδα.
0: Φαντάζεσαι πόσο πλούσια μπορούμε να πούμε και εμείς να εισπράττουμε διόδια για να περνάνε από το Αιγαίο και οι Τούρκοι από τα στενά του Ελισπόντου.
1: Που είναι ουραίες τα πλοία.
0: Αρχίζει και δημιουργείται πλέον μια καινούργια συνθήκη, η οποία δεν τη θέλει κανείς, νομίζω.

0: φωνή της Φαϊρούζ, αυτή η σπουδαία φωνή, σύμβολο για όλη τη Μέση Ανατολή, η Λιβανέζα Χριστιανή, 90 ετών σήμερα. Έχει σταματήσει βέβαια εδώ και κάποια χρόνια να τραγουδάει. Θυμάμαι, την είχαμε δει στην Αθήνα, στο Ηρώδιο, πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Ήταν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.
1: Όταν λίγο λιγότερα, επί... δεν ήταν.
0: Όχι, όχι. Ήταν όταν ήταν ο Γιώργος Λούκος καλλιτεχνικός διευθυντής, πριν από περίπου 20 χρόνια.
1: Τόσο πολύ. Εγώ θυμάμαι πάντως ότι.
0: Πάντα, να ήταν 18.
1: Ότι είχε γεμίσει το Ηρώδιο από ανθρώπους από όλη τη Μέση Ανατολή, έτσι.
0: Βέβαια. Σπουδαία συναυλία. I

0: Ωραία, καινούργια συνεργασία. Αυτός ο σαξοφωνίστας, ο Λέον Φαλ, ο οποίος είναι γαλλοελβετός νομίζω, γνωστός μουσικός στη jazz, αλλά φλερτάρει πάντα και με τον πιο μοντέρνο ήχο. Εδώ καλεί τον Φόλαμουρ, ο οποίος βάζει τα beat.
1: Και τη Φλάβια Κοέλιο, τη Βραζιλιάνη, η οποία ζει βέβαια στην Γαλλία.
0: Α, δεν βάζει, βάζει φωνητικά, δεν βάζει τραγούδια, ας πούμε, η Φλάβια Κοέλιο.
1: Ναι, και η πιο πολύ φωνητικά. Ζουμπί, έτσι λέγεται αυτό το σιγκλάκι που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Και πάμε λίγο πίσω έτσι, σε μια ταινία που βγήκε. Σε ένα τραγούδι που βγήκε από μια ταινία. Από τη Δανία, η Scarlet Pleasure. Θυμάστε το Another Round.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού. Νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στον Αντένα. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Αδιέξοδος στις έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναχαιτήσεις ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς, εκρήξεις στα στενά του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο ιρανικό έδαφος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

0: Valerie από την Amy Winehouse, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με τα θάνατον, με τα τραγούδια που είχε ηχογραφήσει, αλλά δεν είχαν προλάβει να κυκλοφορήσουν σε δίσκο. Έχουμε κι άλλο ένα διαγωνισμό που τρέχει τώρα μόνο μέσα στο, από το Instagram, για το live του Armand Hammer στο Gazzarte Ground Stage αυτό το Σάββατο. Η Tonic Walter θα είναι στο Roof Stage, η Armand Hammer μάλλον θα είναι στο Ground Stage αυτό το Σάββατο. Λοιπόν, πρόκειται για δύο από τα δυνατά μυαλά της underground rap σκηνής της Νέας Υόρκης. Μπαίνετε στο Instagram, αφήνετε το σχόλιο σας κάτω από την ανάρτηση και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Και σήμερα είχαμε και εξετάσεις μαθηματικά, αρχαία ελληνικά και βιολογία πανελλαδικές στα Ζόρικα.
0: Δυνατή μέρα.
1: Δυνατή μέρα. Τα μαθηματικά λέει ήταν. Για να διαβάσουμε εδώ τι λέει.
0: Τι να διαβάσεις.
1: Ήταν.
0: Θα καταλάβεις.
1: Τα μαθηματικά λέει ήταν αρκετά απαιτητικά και τα αρχαία ήταν βατά. Όσοι έχουν παιδιά που θα δώσουν του χρόνου πανελλήνιες εξετάσεις, τώρα ενδιαφέρονται γιατί βλέπουν τις βάσεις προς τα πάνω, περίπου.
0: Αυτοί όμως που μας αφορούν περισσότερο είναι αυτοί που δίνουν τώρα, κυρίως οι γονείς δηλαδή. Για
1: τα παιδιά μας ενδιαφέρουν και οι γονείς.
0: Τα παιδιά δεν μας ακούνε, οπότε.
1: Όχι, να πούμε.
0: Μας ακούνε όμως οι γονείς. Και εντάξει, ξέρω ότι είναι δύσκολες ημέρες, υπάρχει πολλή αγωνία. Αν μπορείτε να βρείτε νησίδες ηρεμίας για εσάς και για τα παιδιά σας την ώρα που συμβαίνει όλη αυτή η τραγωδία των πανελλαδικών, ενώ η συναισθηματική τραγωδία, έτσι δεν εννοώ κάτι άλλο. Καλό θα ήταν. Λοιπόν, για 22 λεπτά ακόμα θα είμαστε εδώ στην παρέα σας, στους 93,6, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο, και αυτό εδώ μου το ζήτησε οπωσδήποτε να το ακούσει σήμερα ο Γιάννης Δημητριάδης και θα του κάνω το χατήρι.
1: Ο Θεούλης της Ιταλίας στη Eurovision.
0: Ο Σαλ Νταβίντσι.
1: Ιταλοαμερικάνος ο Σαλ.
0: Περισσέμερα εσύ το τραγούδι με το οποίο διαγωνίστηκε η Ιταλία στη Eurovision. Και εγώ με τον Γιάννη Δημητριάδη ήμασταν δύο από τους φαν αυτής της συμμετοχής.
1: Αλήθεια.

Ακούτε

0: Και όσο ακούμε τη Λόβη, η οποία είναι Ισλανδή με Κινέζικες ρίζες, ναι, σας λέμε ότι ο Σαλ Ντα Βίντσι είναι γεννημένος στην Αμερική, αλλά μεγαλωμένος στην Νάπολη. Ναπολιτάνος και νικητής του
1: Σαν Ρέμο. Φαίνεται κιόλας, έτσι, του φαίνεται.
0: Φαίνεται. Έχει
1: το ναπολιτάνικο φυσικ.
0: Και πολλά μηνύματα και πολλή αγάπη για τον Σαλ Ντα Βίντσι κάθε μέρα, Λεωνίδα, κάθε μέρα.
1: Περσέμπρεση.

Ο προστατευόμενος, εν πάση περιπτώσει, να πούμε έτσι, ο πρωτεζέ του Kendrick Lamar, ο οποίος συμμετέχει εδώ σε αυτό εδώ το κομμάτι και στο άλμπουμ Καζίνο. Και να καλωσορίσουμε και τα παιδιά από το τέταρτο δημοτικό Κοροπίου που έχουν επισκεφθεί εδώ το στούντιο του Κόσμος και πλαισιώνουν υπέροχα την Παναγιώτα Χρονοπούλου. Iron Lion Zion. Για τη συνέχεια, Bob Marley and the Wailers, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα του Marley, που δεν κυκλοφόρησε σε άλμπουμ, κυκλοφόρησε μόνο σε single, και νομίζω με τα θάνατα, έτσι είναι.

0: Λοιπόν, και έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα. Σε πολύ λίγη ώρα από τώρα ο Γιώργος Μουχταρίδης ήταν εδώ στην παρέα σας και εμείς είναι η ώρα να σας πούμε καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Πάλι αύριο το πρωί στις 10 εδώ στους 93,6. Παναγιώτο Χρονοπούλου ήταν στον ήχο, Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές.
0: Και το επόμενο πακετάκι έτσι νομίζω μουσικά κολλάει ωραία. Ένας Johnny Hallyday και ένας Hank Marr λίγο πίσω στο χρόνο και εμείς αύριο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλοκαιράκι έρχεται να ξεκουραστεί και ο Bruce Springsteen. Έκανε μια περιοδία πριν από λίγες μέρες, τελείωσε στη Βόρεια Αμερική. Είναι η εποχή όμως που έχουμε πανελλαδικές, έχουμε εξεταστικές στα πανεπιστήμια. Μου λέτε πολλοί από εσάς, μας λέτε μάλλον, ότι ετοιμάζεστε να πάτε για να συνδράμετε στα παιδιά που βρίσκονται εκτός της πόλης. Έχουμε και το φινάλε των σχολείων σε λίγες ημέρες, σε 6 ημέρες για την ακρίβεια, όπως μου λένε και τα παιδιά που έχω εδώ δίπλα από το 4ο Δημοτικό Κοροπίου. Και πριν σας πω εγώ τα δικά μου για τις επόμενες 2 ώρες, έχουν να σας πούνε κάτι τα παιδιά. Αυτά έχουν να σας πούνε τα παιδιά. Καλημέρα λοιπόν, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης. Είναι 6 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε παρέα με την Παναγιώτα Χρονοπούλου που φροντίζει τον ήχο και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε παρέα, διαλέγοντας τραγούδια και μουσικές εγώ και επικοινωνώντας μαζί μας και μοιραζόμενοι καλημέρες, ευχές και οτιδήποτε άλλο μαζί για τις επόμενες 2 ώρες.

0: στιγμή.
1: Ένας Caminando con Havana, όπως λέγεται το τραγούδι, Havanization, εδώ στον κόσμο και τους 93,6, ένας Κουβανός στο Παρίσι. Αυτός είναι ο Ραούλ Παζ. Ελπίζω πως είναι ακόμα στο Παρίσι δηλαδή. Γιώργος Μουχταρίδης στην παρέα σας για τις επόμενες δύο ώρες. Παναγιώτα Χρονοπούλου επίσης φροντίζει τον ήχο και η μέρα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει τρεις. Έχουμε μπει στον Ιούνιο. Εδώ είχα την τάξη από το 4ο Δημοτικό Κοροπίου δίπλα μου. Μια πολύ ωραία επίσκεψη, παιδιά, με πολλές απορίες γύρω από το τι και το πώς του ραδιοφώνου, πώς μιλάει κανείς στο μικρόφωνο, τι είναι αυτά που βλέπουν μπροστά τους και όλα τα σχετικά, αλλά και στην άλλη άκρη του ματιού τους και του μυαλού τους να υπάρχει πάντα αυτό το έξι μέρες μείνανε και τελειώνουμε διακοπές και τελειώνουμε και ξεκινάμε διακοπές και οι θάλασσες τα περιμένουν και οι παρέες και οι φιλίες και οι έξοδοι και όλα αυτά που φτιάχνουν ένα όμορφο καλοκαίρι γεμάτο υπέροχες ιστορίες και υπέροχες αναμνήσεις. Όπως είχε τραγουδήσει και παλιότερα ο Τζο Κόκερ, Feeling Alright.

Από το περίφημο άλμπουμ του 1969, τόσο πίσω πήγαμε εκεί στην εποχή και στο καλοκαίρι του Woodstock. Αυτός εδώ ήταν ο Τζο Κόκερ, διασκευάζοντας, ερμηνεύοντας με έναν τρόπο μοναδικό το περίφημο Feeling All Right εδώ στον κόσμο και του 93,6. Καλημέρα σε όλους. www.cosmosradio.gr. Επίσης, μας ακούτε μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, το μέλλον του ραδιοφώνου. Το κατεβάζετε μαζί σας, το κατεβάζετε στις συσκευές σας και μας έχετε συνέχεια μαζί, το ραδιόφωνο που αγαπάτε, on demand, δηλαδή την ώρα που θέλετε εσείς να ακούσετε την αγαπημένη σας εκπομπή, είτε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε βράδυ. Και φυσικά τσατάρουμε και επικοινωνούμε μέσα από τους πολύ απλούς τρόπους, το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Καλημέρα σε όλους, κάθε καλό εύχομαι. Διάβαζα τις προάλλες μια πολύ ωραία συνέντευξη ενός σπουδαίου πιανίστα, του Βίγκιγκουρ Όλαφσον, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα πλέον και μετά θα κάνει μαζί με τους γιους του διακοπές στα ελληνικά νησιά, αφού τελειώνει την περιοδία του παρουσιάζοντας το τελευταίο του άλμπουμ και εμφανιζόμενος για πρώτη φορά στην Αθήνα. Όπως λέει και ο ίδιος, έκανα το μήνα του μέλητος μετά το γάμο μου στην Κρήτη, αλλά δεν έχω παίξει ποτέ στην Αθήνα. Παίζει σήμερα το βράδυ στο Ηρώδιο και απάντησε σε μια πολύ ερώτηση αν σήμερα είναι μια εποχή σπουδαία για την κλασική μουσική. Είπε το εξής: αν κάποιος, λέει, έλεγε στον Μπετόβεν παλιότερα ότι ένας Ισλανδός πιανίστας θα έπαιζε έργα του στην Αθήνα κάτω από την Ακρόπολη για ένα μεγάλο κοινό από ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα ή τη μουσική του σήμερα την ακούν εκατομμύρια άνθρωποι, θα του έλεγε είσαι τρελός. Η μανία με το streaming δείχνει ότι ο κόσμος χρειάζεται τη μουσική και ότι την ψάχνει. Και το έλεγε αυτό γιατί η ερώτηση του δημοσιογράφου ήταν αν σήμερα είναι μια καλή εποχή για την κλασική μουσική. Και απάντησε, ο Μπάχλεϊ έγραψε τις παραλλαγές Γκόλμπεργκ για να τις ακούσει ένα και μόνο πρόσωπο και να τον παίρνει ο ύπνος. Ο Μότσαρτ και ο Μπετόβεν έγραφαν για 250 ανθρώπους. Τέτοιο ήταν ένα sold out στη Βιέννη. Και τι ήταν αυτό το κοινό, η elite. Κάτι ανάλογο όπως σήμερα είναι η τεχνολογική κολοσσή που έχουμε σήμερα. Κτηματίες, ευγενείς, αρχιεπίσκοποι, βασιλείς, αυτοκράτορες, πλούσιοι έμποροι. Πιστεύω όμως ότι ήταν μουσική που γράφτηκε για όλους εμάς, για την ανθρωπότητα.

Αυτοί είναι οι Fun Loving Criminals. Εδώ διασκευάζουν 10cc. 16 Ιουνίου βρίσκονται και αυτοί στην Αθήνα για ένα live από αυτά τα πιο ζεστά στο Gazard Roof Stage. Μπορείτε να βρείτε εισιτήρια. Είναι η εποχή που τα μικρά παιδιά μιλούν για το τέλος σχολικής χρονιάς, δηλαδή του δημοτικού και των πρώτων, έτσι, πρώτων δύο τάξεων του γυμνασίου, και ονειρεύονται τα καλοκαιρινά τους μπάνια και τις παρέες τους και τις φιλίες τους και όλα αυτά που κάνουν τη ζωή πιο άνετη το καλοκαίρι στην Ελλάδα και στην Αθήνα φυσικά. Είναι η εποχή που τα παιδιά προς το τέλος της εφηβείας μιλάνε για τις πανελλαδικές. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που και σήμερα εξετάζονται στα μαθηματικά και στη βιολογία, και επίσης είναι και οι μέρες που εμείς οι λίγο πιο μεγάλοι, που είμαστε και λίγο free to go όπως λέγανε και παλιότερα, δηλαδή είμαστε ελεύθεροι και ωραίοι και απολιόρκητοι, κοιτάμε λίγο τις συναυλίες αυτή την περίοδο. Σας έλεγα πριν για τον Βίκινγκου Ρόλαφσον, τον μεγάλο πιανίστα. Σήμερα το βράδυ εμφανίζεται στις 9 η ώρα, ένα από τα μεγάλα ταλέντα και ένας από τους πιο στριμαρισμένους καλλιτέχνες στον κόσμο αυτή τη στιγμή, στο χώρο της κλασικής μουσικής, ο Δήμετρος Ισλανδός, με το Viking όνομα, το Vikingur Olafsson. Δεν υπάρχει πιο Viking από αυτό εδώ, και όπως λέει και ο ίδιος στην ίδια συνέντευξη τον Ηλία Μαγκλίνη στην Καθημερινή της Κυριακής πριν κάνα μήνα, είμαι φιλιρινικός Viking όμως. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα βασισμένο στο τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Opus 109, ερμηνεύοντας έργα Beethoven, Schubert αλλά και μια παρτίτα του Bach. Σήμερα ανοίγει στο Φεστιβάλ Αθηνών το Ηρώδιο. Να σας θυμίσω ότι η αυριανή συναυλία, η αυριανή εκδήλωση μάλλον, που είναι αφιερωμένη στον Βαγγέλη Παπαθανασίου και στο περίφημο Blade Runner, προβολή της ταινίας σε πολύ καλή ποιότητα με αποκατεστημένη κόπια και live μουσική από κάτω, είναι ήδη sold out, όπως sold out είναι και αυτός που θα κλείσει το φετινό Ηρώδιο στις 30 Ιουνίου, ο John Legend, και μετά το Ηρώδιο θα το αποχαιρετήσουμε για 3 χρόνια. Εμείς μιλάμε για αυτά λοιπόν. Τα κόμματα μιλάνε για γκάλοπ και σφιγμομετρήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα, χωρίς να απειλεί οικισμό, επιχειρούν επίγειες και νεαρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό επί της οδού Σάμου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν και απεγκλώβησαν ένικο από τον δεύτερο όροφο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή γύρω από τον θεματικό άξονα της δικαιοσύνης. Νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στον Αντένα. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Διέξοδος στις έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουν σε κρίξεις στα στενό του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Στον Ιερό Μητρό Πολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, σε λίγη ώρα η εξόδιος ακολουθεί για τον εκλειπώντα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

The Boys of Dungeon Lane, όπως λέγεται, τα παιδιά δηλαδή και η παιδική του ηλικία που βρέθηκε να παίζει στο δρόμο που έπαιζε μικρός εκεί στο Speak. Εδώ μιλάει για το πώς γνωρίστηκαν μες στο λεωφορείο με τον John Lennon. Down South το λέει και όλας, περιγράφει όλη την ιστορία με μια ομοίη ειλικρίνεια αλλά και πάντα με έναν τρόπο μοναδικό. Ο Paul McCartney στο τελευταίο του άλμπουμ νομίζω είναι ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ του McCartney που έχω ακούσει, ίσως γιατί είναι η πρώτη φορά που αφήνεται τόσο μα τόσο πολύ, όπως αφέθηκε στη ζωή του, να μας μιλάει και να μας λέει ότι ονειρεύεται, βλέπει συχνά στον ύπνο του τον John Lennon, όπως μιλάει καθημερινά σχεδόν μέσα από βιντεοκλήσεις με το Ringo Starr και όπως ξαναμαθαίνει τη ζωή μέσα από το 8 εγγόνια του. Ο ίδιος έχει αφήσει τα μαλλιά του χωρίς να τα βάφει τον τελευταίο καιρό, έχει αφήσει γένια και είναι ένας από τους πιο έτσι ειλικρινείς McCartney που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια και άμεσους. Bob Marley για τη συνέχεια and the Wailers, Exodus.

Αυτός εδώ είναι ο Bob Marley και οι Wailers στο Exodus, ένα άλμπουμ και ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα 3 Ιουνίου του 1977, πριν από 49 χρόνια. Είναι το ένατο στούντιο άλμπουμ του Bob Marley και των Wailers. Είναι το πρώτο που ηχογράφησε στο Λονδίνο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ξέρετε την ιστορία. 3 Δεκεμβρίου του 1976 έγινε μια απόπειρα δολοφονίας κατά του Bob Marley. Τον πυροβόλησαν στο χέρι αλλά και στο στήθος, τον πυροβόλησαν προς το στήθος, η σφαίρα όμως κόλλησε στο χέρι του, άρα δεν δολοφονήθηκε. Μετά από αυτήν την απόπειρα δολοφονίας έφυγε από την Τζαμάικα και πήγε στο Λονδίνο, και αυτό ήταν το πρώτο στούντιο άλμπουμ που ηχογράφησε πλέον εκεί στο Λονδίνο. Θεωρείται ακόμη και σήμερα ένα από τα σπουδαιότερα του άλμπουμ, και ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Είναι μέσα στα 50 καλύτερα όλων των εποχών. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Είναι 42 λεπτά μετά τις 12. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτου πάμε και σήμερα μέχρι δείκτες του ρολογιού να δείξουν 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Από το πράστι του Παρισιού, το Σεντενί, τρεις γυναίκες, η Λούση, η Ελίζα και η Τζουλιέτα. Η Έλλη Τζέι λοιπόν, εδώ σε ένα λαντάλ, ένα εξαιρετικό λαντάλ, τίποτα δεν έχουν, έχουν μόνο τα ακουστικά τους όργανα, το σώμα τους και τις φωνές τους και κάνουν υπέροχα τραγούδια όπως αυτό.

Υπέροχη αυτή η επανεκτέλεση με τη φωνή της Κάρμεν Μακρέι εδώ στον κόσμο και του 93,6. Και πάμε σε αυτόν που για πολλούς θα ανοίξει το καλοκαιρινό συναυλιακό, το συναυλιακό του καλοκαίρι. David Byrne για τη συνέχεια, 21 Ιουνίου στο release.

Αυτός εδώ ήταν ο Louis Armstrong, παρέα με την ορχήστρα του Duke Ellington. Λίγο πριν ήταν ο David Byrne, ο οποίος λέει ότι όλοι ψάχνουν για έμπνευση στα σκουπίδια. Είναι πολύ ωραία αυτή η έκφραση και είναι κυριολεκτικά, είναι κυριολεκτική νομίζω σχεδόν, αφού μοιάζει ότι όλος ο πλανήτης, ιδιαίτερα το δυτικό κομμάτι, ψάχνει να βρει έμπνευση για να συνεχίσει να πάει λίγο παρακάτω. Είναι ένα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε αυτό εδώ το κομμάτι, το Everybody Loves, από το τελευταίο του πολύ καλό άλμπουμ. Ο ίδιος έχει μια φοβερή διάθεση από τον Νίκο Φωτάκη, που τον είδε στη Μελβούρνη πριν από λίγο καιρό και μας είπε όλους μην το χάσετε, μέχρι τον Guardian, ο οποίος λέει ότι αυτό είναι ίσως το καλύτερο show που έχει κάνει. Ο 72χρονος David Byrne σε δαιμονιώδη φόρμα, ξανά ερωτευμένος με τη ζωή και με τη δεύτερη σύζυγό του και με την κόρη του που παντρεύτηκε τον περασμένο Μάιο, έχει φτιάξει ένα φοβερό set list και έχει μια φοβερή διάθεση να τη μεταφέρει από τη σκηνή, από πάνω δηλαδή, με το τρομερό χορευτικό που κάνει και κάτω στο κοινό. Οπότε θα είναι μια από τις συναυλίες που εγώ τουλάχιστον την περιμένω με χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Alles in
2: all. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος. 93,6.

Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι, όπως και να το δει κανείς και από ποια πλευρά και, από ποιο, και με όποιο τρόπο, και εδώ το διασκεύασαν τρομερά οι δύο αδελφές από τη Στοκχόλμη, ο λόγος για τις First Aid Kit που τις ακούσαμε μόλις σε ένα άλμπουμ που ηχογράφησαν στη Στοκχόλμη ζωντανά ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Λεονάρντ Κόεν, δηλαδή το 2017, με αγαπημένα τους τραγούδια. Νομίζω ότι αυτό εδώ ήταν και το τραγούδι που ξεκινούσε το άλμπουμ εκείνο. 6 λεπτά μετά τη μία. Είστε στον κόσμο, 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα, που η μέρα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 3. Με το Σωτήρη Παναγιώτη να φροντίζει τον ήχο. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα είμαι εδώ, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή μέχρι τις 2. Και σας έλεγα και πριν ότι σήμερα ξεκινάει και το Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηρώδιο με τις τελευταίες 20-25 παραστάσεις μέχρι να γίνει η ανακαίνιση, η φροντίδα και φυσικά και άλλα στοιχεία που θα προσθεθούν στην πορεία και θα μεταβάλουν λίγο το χώρο συνολικά, όχι μέσα το χώρο του Ηρωδίου, αλλά την ευρύτερη περιοχή θα επικοινωνήσει λίγο περισσότερο με τον πάνω χώρο. Τι άλλο, λέμε τα δικά μας, δηλαδή λέμε τα δικά μας μέσα από το Viber του σταθμού Κόσμος Radio με Κάπα, και λέμε τα δικά μας μέσα από το Messenger του σταθμού Κόσμος Radio με Κάπα. Ροζαλία, γιατί όχι, βρίσκεται πλέον στην Αμερική.

0: Fly Together εδώ από τους Black Pumas, More Than a Love Song, ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια του τελευταίου τους άλμπουμ, από αυτά που μείνανε δηλαδή και τα πήραμε παρακαταθήκη. Μιλώντας για παρακαταθήκες, μου έκανε πολύ ωραία έτσι αίσθηση και εντύπωση χθες το πόσο μεγάλη συμμετοχή και πόσο έγνοια και γνώση είχε η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό στο βιβλίο του Εντουάρντο Γκαλεάνο, τους καθρέφτες. Δηλαδή ήταν φανερό ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι ξέρετε ποιος είναι ο Εντουάρντο Γκαλεάνο, ποια είναι τα μεγάλα του, τα σπουδαία του βιβλία και ποια ήταν η πορεία του και η διαδρομή του. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη. Καταλαβαίνω ότι τα καλά βιβλία και οι καλοί συγγραφείς πάντα τραβούν ένα μεγαλύτερο κομμάτι της προσοχής μας και δικαίως ο χρόνος δεν είναι άπειρος, οπότε τον δίνουμε εκεί. Έχω άλλο ένα ωραίο βιβλίο να σας προτείνω σήμερα και μέσα από διαγωνισμό φυσικά. Ο λόγος για το τελευταίο βιβλίο του Julian Barnes, Αναχωρήσεις, τελευταίο και τελευταίο, όπως είπε και ο ίδιος πρόσφατα σε μια συνέντευξη. Δεν με πιστεύουν, λέει, είπα ότι θα είναι το τελευταίο, έσπασα την πένα μου και όμως ο κόσμος εξακολουθεί να με ρωτάει τι καινούριο ετοιμάζω. Ο ίδιος βρίσκεται στα 80 του, λέει ότι δεν έχει πια καινούργιες ιδέες. Αυτή εδώ ήταν, έχει αρκετές ιδέες στο σιρτάρι, αλλά καμία δεν είναι από αυτές που να τον προκαλούν και να του δημιουργούν μια αίσθηση να ξαναγράψει βιβλίο. Οπότε τέλος, Αναχωρήσεις και τέλος. Ένα έργο μυθοπλασίας που δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι και αληθινό. Είναι η ιστορία του Στίβεν και της Τζιν που ερωτεύονται όταν είναι νέοι και ξαναβρίσκονται όταν πια είναι ηλικιωμένοι. Λένε, γράφει μέσα στο βιβλίο αυτό, ο καθώς γερνάμε, οι ξεχασμένες αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια επανέρχονται, ενώ την ίδια στιγμή η επαφή με το μεσαίο κομμάτι της ζωής μας εξασθενεί. Αυτό δεν μου έχει συμβεί ακόμα, γράφει ο συγγραφέας, αλλά μπορώ να φανταστώ πώς εξελίσσεται το φαινόμενο καθώς τα γυρατιά παίρνουν το πάνω χέρι. Ο νοητικός μας χώρος καταλαμβάνεται από ζωντανές σκηνές του παρελθόντος και ακολουθεί ένα μεγάλο κενό και τέλος παίρνει θέση από ένα απτό ασήμαντο παρόν, καθώς επαναλαμβανόμενες ημέρες και επαναλαμβανόμενες περίοδοι σύγχεσης περνούν σαν διαβατάρικα σύμφωνα. Με άλλα λόγια, λέει ο ίδιος, η ζωή του καθενός μας θα συρρυκνωθεί σε μια ιστορία με μια μεγάλη τρύπα στη μέση.
1: Cosmos Classic.
0: Αυτό εδώ ήταν ένα απόσπασμα. Θα σας πω σε λίγο πώς συμμετέχετε στο διαγωνισμό.

Ξέρω ότι αγαπάτε πολύ την καλή γραφή του Julian Barnes, την ιδιαίτερη γραφή και αυτό το υβριδικό είδος λογοτεχνίας το οποίο και ο ίδιος έχει φτιάξει και έχει υπογράψει αρκετές φορές. Ξέρω επίσης ότι εμπιστεύεστε την Κατερίνα Σχοινά, η οποία κάνει τη μετάφραση. Σας θυμίζω ότι όλα τα βιβλία του Julian Barnes κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μετέχνιο, έτσι και αυτό, και συμμετέχετε σε έναν απλό διαγωνισμό μέσα από το Viber του σταθμού Κόσμος Radio με Κάπα. Γράφετε αναχωρήσεις, δηλαδή τον τίτλο του βιβλίου, γράφετε το όνομα, τεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το πώς θα παραλάβετε το βιβλίο για όποιον ή όποια το κερδίσει. Στέλνετε λοιπόν από τώρα μέχρι και τις παρατέταρτο, περίπου 2 παρατέταρτο μπορεί να στέλνετε τα γραπτά μηνύματα πολύ απλά στο Viber, αναχωρήσεις, όνομα, τεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και αποστολή.

Καινούριο κομμάτι, Winston McCanaff στη φωνή, Γιάβα το συγκρότημα, εδώ πάντα στον κόσμο και του 93,6. Μεγάλη αγάπη και για τον Julian Barnes. Λογικό, όπως έγραψε και ο Guardian και για το τελευταίο του βιβλίο, δεν υπάρχει κανείς, λέει, που να μπορεί να, να θυμίζει τον Julian Barnes και ο Julian Barnes να θυμίζει κάποιον άλλον. Ένας συγγραφέας από τους μοναδικούς, εύστοχος, με πολύ σαφή και ξεκάθαρη γραφή και απολαυστική γραφή. Δεν είναι εύκολο, όσο περνάνε τα χρόνια και της λογοτεχνίας, όπως όλες οι τέχνες, είναι δύσκολο να επανεφεύρεται ο εαυτός του καθενός συγγραφέα, μουσικού, κινηματογραφιστή κλπ. Λίγο πριν από τη 1:30, σε λίγο θα έχουμε τίτλους ειδήσεων. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα γραπτά μηνύματα, αναχωρήσεις, ονοματεπώνυμο και ένα κινητό, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και να σας θυμίσω ότι από σήμερα βγαίνει και το νέο ντοκιμαντέρ, μια μίνι σειρά ντοκιμαντέρ, Michael Jackson, The Verdict.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή. Διάβημα διαμαρτυρίας, προφορικό και γραπτό, υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο πριν από μερικές μέρες. Στο Κίεβο κατέθεσε ευνηδιαστικά σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Προηγήθηκαν ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αγία Πετρούπολη. Σε εξέλιξη νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Καλή εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην Κάριστο. Αύριο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στα Βρυλήσια η κηδεία του Νάσου Αθανασίου. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Robert Plant αλλά και η Alison Krauss από τη δεύτερη του συνεργασία του 2021, Raise the Roof. Αυτό ήταν το τραγούδι που ήταν το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ αλλά και το πρώτο single του άλμπουμ. Το ανακάλυψε κάποια στιγμή ο Robert Plant, ο ίδιος το έκαψε σε ένα CD όπως λέει και το έστειλε στην Alison Krauss. Ήταν στο αυτοκίνητο, οδηγούσε στο Nashville, το άκουσε και κατάλαβε ότι αυτό εδώ το ερωτεύθηκε με τη μία και κατάλαβε ότι αυτό εδώ θα είναι η αρχή μιας δεύτερης υπέροχης συνεργασίας με τον Robert Plant. Το κομμάτι αυτό δεν είναι δικό τους, όπως ξέρετε πολλοί από εσάς, είναι κομμάτι των Καλέξικο και πάντα αναρωτιέσαι γιατί οι δύο καλλιτέχνες αυτοί βρήκαν αυτό εδώ το κομμάτι. Όταν το πρωτάκουσα, τόσο η Alison Krauss, η οποία είπε ότι βρήκε μια λάμψη μέσα του και μια σπίθα που την έκανε να τρανταχτεί λίγο. Ο ίδιος ο Robert Plant λέει ότι αυτό που του άρεσε πάρα πολύ σε αυτό το τραγούδι ήταν η στίχη αλλά και αυτή η αισθητική του νότου αλλά και της δύσης και αυτή η αισθητική του ερήμου με την ακουστική αισθητική, την παλιωμοδίτικη αισθητική των Καλέξικο, και αυτό ήταν που αγάπησε και το κάναν ένα υπέροχο κομμάτι για το δεύτερο τους άλμπουμ και τη δεύτερη τους συνεργασία. Θυμίζω ότι έρχεται ο Robert Plant στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα. 9 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Λυκαβητό, 11 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Σάνι, στο φεστιβάλ της Σάνι, στον Λόφο, εκεί στην Κασάνδρα. Τα εισιτήρια που έχουν μείνει στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ λίγα, για την Κασάνδρα, για το Σάνι είναι πολύ λίγα. Σας θυμίζω επίσης ότι ο λόγος που αγαπάμε τον Robert Plant ακόμα περισσότερο είναι γιατί ακολούθησε έναν δικό του δρόμο και όχι το δρόμο των εύκολων λύσεων, διασκευάζοντας τραγούδια των Led Zeppelin. Γι' αυτό τον εκτιμούμε και τον αγαπάμε ακόμα περισσότερο. Μένουμε λίγο σε αυτή την αισθητική, αυτή εδώ είναι η Χούλια Τα Βενέγκας.

Yes, yes, τα λένε πολύ ωραία εδώ. Όσοι συμμετείχαν σε αυτό εδώ το Sunshine Mix, λες και χρειαζόταν λίγο περισσότερο φως και λίγο περισσότερη αισιοδοξία αυτό το κομμάτι. Lovely Day από τον Bill Withers, λίγο πριν ήταν η Χουλιέτα Βενέγκας, σε ένα ολοκένουργιο κομμάτι από το τελευταίο της άλμπουμ. Και λίγο πριν έλεγα για τον Robert Plant, ο οποίος θα βρίσκεται στην Ελλάδα 9 Ιουλίου στην Αθήνα στο Θέατρο του Λυκαβητού και 11 Ιουλίου στο Sunny Festival. Σάββατο θα είναι, Πέμπτη και Σάββατο, ένας από τους πιο αγαπημένους. Παίζει και τρία κομμάτια από την περίοδο των Led Zeppelin, αλλά νομίζω ότι τα ξέρουν ελάχιστοι αυτά τα κομμάτια. Αυτή ήταν η πορεία του από τη δεκαετία του 80 που ακολούθησε solo καριέρα. Ήταν ένας πολύ συνεπής, με ένα πείσμα παιδικό ιδιαίτερο, αυτό το πείσμα που είχε η δεκαετία του 60, οι καλλιτέχνες της δεκαετίας του 60 και το ακολούθησαν μέχρι το τέλος, το πείσμα του Neil Young, το πείσμα του Bob Dylan, το πείσμα του Bruce Springsteen και το πείσμα του Robert Plant. Από τα ωραία πείσματα όμως,

Ακούω καμιά εβδομάδα, λέει, pop μουσική από την τελευταία παραγωγή, λέει ο Mick Jagger πρόσφατα σε μια συνέντευξη, και μετά από λίγο έχω βαρεθεί, λέει, αυτό είναι όλο, λέει, δεν είναι κάτι, και το αφήνει και πάει παρακάτω. Εδώ είναι από το τελευταίο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει περίπου σε 2 μήνες. Αυτή ήταν η Rolling Stones. Ο Paul McCartney επίσης είπε ότι χάρηκα πάρα πολύ, λέει, που συμμετείχα για πρώτη φορά στη ζωή μου σε ένα άλμπουμ των Rolling Stones, το καινούριο τους που θα κυκλοφορήσει πρόσφατα, εκεί όπου θα συμμετάσχει και ο Robert Smith των Cure, τον οποίο τον πέτυχε ο Jagger έξω από το στούντιο, δεν είχαν ξαναγνωριστεί. Του λέει, εσύ δεν είσαι ο Robert Smith? Λέει, ναι. Έλα μέσα, λέει, αφού είσαι που είσαι εδώ πέρα, έλα να πούμε ένα τραγούδι μαζί. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Λοιπόν, συμμετοχή μεγάλη, ευχαριστώ πολύ. Απαντηθήκανε τα δύο μηνύματα, τα δύο αντίτυπα κερδίθηκαν και απαντηθήκαν τα μηνύματα, οπότε να μην το έχετε άγχος και αυτό. Καλοδιάβαστα να είναι τα βιβλία, εύχομαι κάθε καλό. Η Björk διαβάζω επίσης τις ειδήσεις, με μια καινούργια έκθεση στην Ισλανδία όμως και όχι στην Ελλάδα. Σας κλείνω και σας αποχαιρετώ για σήμερα με την Ray και το τελευταίο της άλμπουμ. Η Λουκία Σούπουλη είναι ήδη εδώ, ο Σωτήρης Παναγιώτου φώνησε τον ήχο. Καλό απόγευμα, τα λέμε ξανά αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 12.

0: στον κόσμο είναι δύο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με τη διασκευή του Everybody Loves the Sunshine από τον Βραζιλιάνο τραγουδοποιό Σέου Ζόρζη και το τρίο Αλμάζ, ένα ηλιόλουστο διαμάντι που παντρεύει τη soul με τη βραζιλιανική αισθητική στο κλασικό κομμάτι του Roy Ayers. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, είναι 7 λεπτά μετά τις 2 και έρχεται μια παλιότερη δουλειά για τη συνέχεια του Αντριάν Κεσάδα, το κομμάτι Last Word με τη φωνή της Σόνια Μουρ. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Welcome to my world, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια του άλμπουμ Face Your Fear του Curtis Harding από το 2017 ήταν αυτό. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, μεσημέρι Τετάρτης 3 Ιουνίου. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται το πιο πρόσφατο σίγγλ της Μαλινέζας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού της Φατουμάτα Ντιαβαρά από το καινούριο της άλμπουμ με τίτλο Μάσα. Ακούμε το σίγγλ Σιγκούι και πάντα στη γλωσσική, διατηρεί τη γλωσσική της κληρονομιά, τραγουδάει στα μπαρμπάρα, στη γλώσσα της Δυτικής Αφρικής. Καλησπέρα σε όλους.

Σα Αφαβιντάν βεβαίως έχει αυτή την ανδρόγυνη φωνή, σήμα κατά τεθέν, δεν μπορείς να τον μπερδέψεις με κανέναν άλλον. Έγραψε αυτό το κομμάτι με τίτλο Lost Horse μετά τον θάνατο ενός αγαπημένου αλόγου του και μαζί ο ποιητής του γαλλικού hip hop, ο MC Solar, από το άλμπουμ Αναγνώρισης του 2020 ακούσαμε το Lost Horse. Και μιλώντας για hip hop, ένα από τα πιο σημαντικά live της underground rap σκηνής για φέτος στην Αθήνα είναι η συναυλία των Armand Hammer Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Stage, μια παραγωγή του Plisken Festival. Οι Billy Woods και Lucid θεωρούνται από τα πιο λαμπρά και σεβαστά μυαλά του experimental hip hop παγκοσμίως. Έχουν κλείσει σχεδόν μία δεκαετία κοινής πορείας και θα τους απολαύσουμε στο Gazarte Ground Stage το Σάββατο που μας έρχεται στις 6 Ιουνίου. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς, θα τις βρείτε και θα τις διεκδικήσετε μόνο στο Instagram του Κόσμος. Κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε. Κάντε ένα like, αφήστε το σχόλιο σας και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι και οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Πάμε σε μια ολοκένουργια κυκλοφορία για τη συνέχεια, το κομμάτι ο Boogie Bug που κυκλοφόρησε μόλις τώρα το Μάιο από την επανένωση του γαλλικού hip hop συγκροτήματος Java και ο Τζαμαϊκανός θρύλος της Reggae, ο Winston McAnuff.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Τζαλίν Γκόντα είναι αυτός. Διαβάζω τις κριτικές για αυτόν τον ταλαντούχο soul ερμηνευτή και είναι πραγματικά αποθεωτικές. Και αυτός ο ήχος, μια έτσι σύγχρονη ματιά στην κλασική soul της δεκαετίας του 60 και του 70, αλλά με μοντέρνα ενορχήστρωση, επέστρεψε με το δεύτερο άλμπουμ της καριέρας του, το Doctrine of Love. Ακούσαμε το ομώνυμο και έτσι σας καλωσορίσαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος τώρα φροντίζει τον ήχο και ένα αριστούργημα της Deep Soul, το επόμενο κομμάτι από το 1971 με τίτλο Everybody Knows in Overwrite.

Αμερικανός παραγωγός, ο DJ Day, εδώ δανείζεται σάμπλ από το κομμάτι And I Love Him των Friends of Distinction και το μετατρέπει έτσι σε αυτό το ατμοσφαιρικό instrumental που έχει αγαπηθεί πολύ. Four Hills ο τίτλος του. Από το 2007 έχουμε κι άλλους ενδιαφέροντες διαγωνισμούς που τρέχουν στα social του κόσμου, κυρίως στο Instagram. Η εκρηκτική ενέργεια των Tonic Walter έρχεται στον Καζάρτε Σάββατο 6 Ιουνίου. Αυτό το ηλεκτρονικό μουσικό δίδυμο από τη Γερμανία που παίζουν deep house και techno έχουν όμως την ενέργεια μιας live μπάντας με περισσότερα από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Έχουν καθιερωθεί ως ένα καθηλωτικό live act και πραγματοποιούν τις εμφανίσεις τους σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Τη βραδιά θα ανοίξει το solo project του Έλληνα μουσικού τραγουδιστή και παραγωγού ηλεκτρονικής μουσικής του One of Us. Μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος936, θα βρείτε και θα διεκδικήσετε δίπλες προσκλήσεις για αυτό το live των Tonic Walter στο Gazarte Roof Stage το Σάββατο που μας έρχεται 6 Ιουνίου. Να σας πω ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι και πως οι νικητές θα ενημερωθούν όπως πάντα με προσωπικό μήνυμα. Συνέχεια με folk στοιχεία και αυτή την κινηματογραφική ενορχήστρωση που μας έχει συνηθίσει ο Βρετανός Jonathan Jeremiah. Εδώ σε ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του άλμπουμ του We Come Alive με τίτλο Kolkata Bear. Καλησπέρα και πάλι!

0: Freedom. Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στόος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η νέα εκτέλεση του Drink the Water, ο Jack Johnson εδώ το επανηχογράφησε μαζί με τους Hermanos Gutierrez και πολύ καλά έκανε. 5 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Εσείς μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις αν θέλετε, διαφορετικά διαδικτυακά, από όπου κι αν είστε, σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, μπαίνετε στη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ. Επιλέγετε οποιοδήποτε ραδιόφωνο της ΕΡΤ θέλετε και απολαμβάνετε την εκπομπή που αγαπάτε τόσο live όσο και on demand.

Λουκία Σούπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Ντε Πέδρο στον αέρα μας. Καλησπέρα και πάλι.

Αλγκοαΐ από τα πιο γνωστά τραγούδια του Ντε Πέδρο και πολύ κοντά στο ύφος των Καλέξικο, με τους οποίους είχε μακρά και στενή συνεργασία. Ακούσουμε τους ίδιους τους Καλέξικο από το δικό τους άλμπουμ, το The Age of the Sun του 2015, εδώ με τα φωνητικά της Μεξικανής Κάρλα Μόρισον. Moon Never Rises, και εγώ περιμένω τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του Κόσμος, Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Έτσι μας βρίσκεται και από εκεί τα λέμε εκτός αέρα.

0: Everything's good at the end.
1: Το μοναδικό στυλ του αυστριακού electro swing παραγωγού του Klaus Waldeck, η Σκέτο Waldeck, εδώ με τη συμμετοχή της Πατρίτσια Φεράρα στα φωνητικά και από το άλμπουμ τους Grand Casino Hotel ακούσαμε το Look at Me Joe. Έχουμε και άλλες προσκλήσεις να σας δώσουμε, όχι για live, αυτή τη φορά για την stand-up comedy παράσταση των Susie Magoo την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Universe. Η Susie Magoo, αυτό το κωμικό φαινόμενο από την Αυστραλία που έχει κατακτήσει τον κόσμο, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ξεκίνησε πριν από 9 χρόνια ως μια παρέα τριών φίλων που γύριζαν χιουμοριστικά βίντεο στα αυτοκίνητά τους και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της αυστραλιανής κωμωδίας, με περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο προβολές βίντεο και μια παγκόσμια κοινότητα άνω των 8 εκατομμυρίων ακολούθων. Η επιρροή των Susie Magoo ξεπερνά κατά πολύ τη σκηνή. Η παράσταση, να σας πω, θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά. Η κλήρωση θα γίνει την 5η το απόγευμα και οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Θα τις βρείτε τις προσκλήσεις και θα τις διεκδικήσετε μόνο μέσω του Instagram του Κόσμος, Κόσμος936. Και εδώ το αγαπημένο της τελευταίας περίοδου, το Quiet Rebellion από την Kelly Boss, ένα σουρεαλιστικό οπτικο-ακουστικό έργο με δικούς της στίχους και τη βοήθεια προηγμένων AI εργαλείων, δημιουργεί αυτή την ήσυχη επανάσταση.

What a beautiful day, λίγο πριν οι Γερμανοί Marmalade, και εδώ μία από τις πιο τρυφερές και ευαίσθητες στιγμές των In Excess. Ένα τραγούδι που έγραψε ο κιθαρίστας τους, ο Άντριου Φαρίς, όταν έγινε πατέρας για πρώτη φορά. Beautiful Girl από το 1993.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Στην κατάσβεση συνδράμηκε ένα ελικόπτερο, υδροφόρες, ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Θετική εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας καταγράφει το ερηνό πακέτο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή αποδίδει την πρόοδο στην ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ καταγράφει περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μουσταμπά Χαμενεΐ άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Νέα αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομο κύκλωμα με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα, ενώ εμπλέκονται 39. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 38χρονος που κατηγορείται για το θανάσιμο τραυματισμό του πρώην πεθερού του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιουνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Lauryn Hill, με το οποίο κλείνει το ιστορικό της άλμπουμ Miss Education of Lauryn Hill από το 1998. Everything is Everything, βεβαίως, για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο. Τριάντα λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη, Μπάμπης Δούκαρο στον ήχο, Latin Hip Hop για τη συνέχεια στο είδος τους, Delinquent Habits. Ακούμε το κομμάτι Over and Over από το άλμπουμ It Could Be Round 2.

Αφροκινέτικο ονομάζεται αυτό το ξεσηκωτικό κομμάτι. Είναι η θρύλη της χρυσής εποχής του hip hop Jungle Brothers από την πρόσφατη συνεργασία τους με τον νεοϊορκέζο παραγωγό τον Νίκο Ντίμους και ένα κομμάτι χτισμένο πάνω στο κόρι, ένα σπάνιο αφροφάνκ από τη δεκαετία του 80 και από τον Μαμαντού Ταγκουντία. Και ένα κράμα από παραδοσιακή μουσική της Λιβύης έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με ρέγγι όμως στοιχεία. Στο φωτεινό και γεμάτο ενέργεια κομμάτι με τίτλο Σαμπάνα είναι ο Αχμέντ Μπεν Άλι.

Ένα από τα κομμάτια που καθόρισαν ένα ολόκληρο μουσικό κίνημα στις αρχές των Zeros, μαζί βεβαίως με τις δουλειές των Gotan Project, το Electro Tango. Εδώ η Bajo Fondo με το Mi Corazón από το 2002. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Κάπου εδώ να κλείσουμε για σήμερα. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου μέχρι τις 6 και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Στη Γαλλία να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, σύγχρονη synth pop από την ανερχόμενη Θεοντόρα και εδώ από τη συνεργασία της με τον rapper Disease. Ακούμε το κομμάτι Μελόδραμα από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

με αυτό εδώ, Sitting on the Dock of the Bay. Με αυτό εδώ λοιπόν ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης και 3 Ιουνίου. Εδώ λοιπόν στο ξεκίνημα του καλοκαιριού με τις μουσικές μας πηγαίνουμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Ξεκίνημα καλοκαιριού. Λοιπόν, είμαστε στην τρίτη του ημέρα κανονικά και τα τραγούδια έχουμε ανάγκη νομίζω να μας ταξιδεύουν, αφού δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε διαφορετικά, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε αλλιώς. Λοιπόν, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δεν ξέρω, σήμερα κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια, θέλω να σας το πω αυτό για να είμαι εδώ. Κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί σκέφτομαι παραλίες, διακοπές, δεν ξέρω εσείς σε τι mood βρίσκεστε. Μέχρι τις 6 όμως έχουμε τις μουσικές μας, είναι αυτό το καταφυγιό μας, το έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέμε. Και καλώς βρεθήκαμε και καλό απόγευμα και καλά να περάσουμε.

Drink the water, Jack Johnson και Χερμάνος Γκουτιέρες, μια συνάντηση Ελβετίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο τραγούδι που πέρασε τώρα στον αέρα μας. Και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή από το Μουντιάλ που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Θα φιλοξενηθεί σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Ξεκινάει την επόμενη 5η 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Ιουλίου. Η μπάλα θα κυλήσει ξανά 4 χρόνια αφότου η εθνική ομάδα της Αργεντινής κέρδισε τον τρίτο τίτλο της στην ιστορία της και το Μουντιάλ 2026, ένα από τα πιο αναμενόμενα τα τελευταία χρόνια, καθώς θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που θα διεξαχθεί σε 3 χώρες. Και για πρώτη φορά θα είναι και τόσο μεγάλο, καθώς θα περιλαμβάνει 48 ομάδες, έναν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό από τις 32 που αγωνίζονταν στη διοργάνωση μέχρι το Κατάρ το 2022. Θα διεξαχθούν συνολικά 104 αγώνες για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή, αύξηση 40 αγώνων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, με τα προηγούμενα τουρνουά. Οι 48 ομάδες που προκρίνονται στο τουρνουά χωρίζονται σε 12 ομίλους των 4 ομάδων ο καθένας. Οι 2 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο προκρίνονται στους 32 και από εκεί οι ομάδες αγωνίζονται μέχρι τον τελικό. Και νομίζω ότι ο πρώτος αγώνας που θα δούμε είναι Μεξικό-Νότια Αφρική.

Σαν Ρέμο λίγο πριν, Νουγκενέα τώρα. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Πηγαίνουμε για ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και μετά πάλι πίσω στις μουσικές μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο σοφό Ασπροπύργου. Συνδράμουν υδροφόρες, ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης σε έπειτα από 16 χρόνια. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολά Χαμοσταμπά Χαμενεΐ άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. 14 συλλήψεις μέχρι στιγμής στη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομο κύκλωμα με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώην πεθερού του την περασμένη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρο στο Αιγαίο, έως 31 βαθμού στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

κρύβει μια πάρα πολύ γλυκιά μελωδία αυτό το τραγούδι μέσα του. Protocol, El Michel's Affair, Black Thought και Sean Little, και δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 στο απογευματάκι της Τετάρτης. Είστε και είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 και είναι μια μέρα που μετράμε μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο γνωστός ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος και γεννήθηκε στα Ολύμπια με καταγωγή από την Γορτινία. Μεγάλωσε στα Ταμπούρια και στην αρχαία Ολυμπία. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, από όπου και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στο θέατρο. Συνεργάστηκε επί σειρά ετών με τον Δημήτρη Μυράτη στο Θέατρο Μουσούρη, καθώς και με σημαντικούς θεάσους και πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου, ερμηνεύοντας ρόλους σε κλασικά έργα των Σέξπιρ, Μπρέχτ και Τσέχοφ. Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στις ταινίες η εκδρομή και παρένθεση του Τάκη Κανελόπουλου. Συμμετείχε συνολικά σε περισσότερες από 30 ταινίες και συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο Ντίνος Δημόπουλος, ο Γιάννης Δαλιανίδης και ο Γιώργος Τζαβέλα. Στην τηλεόραση ξεκίνησε το 1971 στη σειρά Άγνωστος Πόλεμος του Νίκου Φόσκολου. Και ακολούθησαν φυσικά πρωταγωνιστική ρόλη σε παραγωγές της ΕΡΤ και της ιδιωτικής τηλεόρασης, μεταξύ των οποίων οι σειρές Μαντάμ Σουσού και Πρόβα Νηφικού. Τελευταία εμφάνιση ήταν στη σειρά Τα παιδιά της Νιώβης το 2004. Εργάστηκε φυσικά σαν δάσκαλος επί σειρά ετών, ως δάσκαλος υποκριτικής σε δραματικές σχολές, ενώ είχε και πλούσιο συγγραφικό έργο. Έχει εκδώσει το μυθιστόρημα «Επιβάτες του Φεγγαριού» το 2006 και την ποιητική συλλογία «Αφύλακτη Διάβαση» το 2011. Αυτός ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος που έφυγε στα 94 του. Εμβληματικός ηθοποιός με σπουδαία πορεία.

και Winston McCanaff, ο Μπούντιμπαχ, ολοκένουργιο και πάρα πολύ ωραίο, και νομίζω ότι είναι και ένα από τα τραγούδια που θα έχουμε στις αποσκευές μας αυτό το καλοκαίρι. Έχει μια ωραία εικόνα μέσα του, στα λόγια του κρύβει. Και τι ήθελα να σας πω, να μοιραστούμε εικόνες αν θέλετε, 2-10-6-0-6-64-29, κυρίως εσείς δηλαδή να μοιραστείτε μαζί μας τις δικές σας εικόνες. Ο ένας τρόπος επικοινωνίας με το στούντιο, ο άλλος τρόπος γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού, Cosmos Radio, εκεί μπορείτε να μας βρείτε. Φυσικά μας βρίσκετε και στα social, Cosmos 936 σε Facebook και Instagram.

του Keep λίγο πριν από τις 5 και έβλεπα τώρα αυτόν τον χάρτη που δημοσιεύθηκε στο Premier Inn και παρουσιάζει τη γεύση παγωτού προτιμούν οι κάτοικοι κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Όπως γράφει στο One Man η Εύα Ίσκου, από την παιδική μας ηλικία δύο πράγματα μας ενδιαφέρουν κάθε καλοκαίρι: τα παγωτά και τα μπάνια στη θάλασσα. Δημοσιεύθηκε λοιπόν αυτός ο χάρτης που λέει πως η βανίλια ήταν η κορυφαία επιλογή στις περισσότερες χώρες, αλλά τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει και έχουν προσθεθεί και άλλες γεύσεις που αγαπούν οι Ευρωπαίοι. Πάντως, βλέποντας το χάρτη, στη χώρα μας επιλέγουμε τη βανίλια. Αυτό είναι το παγωτό που μας αρέσει, λέει, περισσότερο. Τώρα, συγγνώμη, λέει, παγωτό να είναι και την ανέ. And so I got to face the final. Ας μην το πολύ σκεφτόμαστε. Friends, I'll say it clear. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
3: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
2: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
4: Πολύ τολμηρό.
2: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κρυώνα και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
5: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
2: Όλες μαζί σε μία προβολή.
6: Και στην αρχή της Παναγίας να πας.
2: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
7: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
8: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Black Pumas και το Colors, και έτσι γυρίσαμε πίσω 8 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ, Κόσμος 93,6 στο ραδιόφωνο, airteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Είναι απόγευμα Τετάρτης και μέχρι τις 6 μένουμε μαζί. Ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας.

Pitkin και Night Tripper και διάβαζα σήμερα ένα άρθρο για την εξάντληση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το ακούω όλο και πιο συχνά στις παρέες, γιατί νομίζω πως ο σύγχρονος τρόπος ζωής με κάποιο δικό του έτσι, τρόπο εκεί μας έχει οδηγήσει. Η εξάντληση δεν είναι παράσημο, γράφει σε αυτό το άρθρο, και λέει πως η συντάκτρια διάβασε αυτό τον τίτλο σε μια ανάρτηση της Instagramικής The Abstract Girl της Εύα Σκότα, η οποία εκτός από δημιουργός, λέει, χειροποίητων των κεραμικών, έχει φτιάξει και έναν λογαριασμό για να μιλήσει για θέματα κυρίως αυτοφροντίδας και γυναικείας ενδυνάμωσης. Και αυτό νομίζω ότι τραβάει στον καθένα το ενδιαφέρον, γιατί οι περισσότεροι έχουμε υπάρξει θύματα της εξάντλησης ή είμαστε και τώρα που μιλάμε θύματα της εξάντλησης, και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πολλή δουλειά με τον εαυτό μας για να το συνειδητοποιήσουμε. Προσπερνάω τις λεπτομέρειες του κειμένου και φτάνω στο ζουμί που λέει ότι η αυτοφροντίδα πρέπει να γίνει προτεραιότητα, πρέπει να βρούμε χρόνο για να ξεκουραζόμαστε, να απολαμβάνουμε μια βόλτα στον ήλιο, να μπορούμε να έχουμε χρόνο για να διαβάσουμε το βιβλίο μας στη βεράντα του σπιτιού μας, να μπορούμε να κάνουμε ένα περίπατο στη θάλασσα, να βρίσκουμε χρόνο για να ξεκουραζόμαστε, να μην ξεχνάμε να κάνουμε διαλύματα από τη δουλειά και να μην αφήνουμε στην άκρη τα γεύματά μας. Ακόμα και το να βρει κανείς χρόνο μέσα στην ημέρα και να μην κάνει τίποτα, είναι και αυτό ένας τρόπος για να αλλάξουμε και να φύγουμε από το σημείο της εξάντλησης και να πάμε στο σημείο της κανονικότητας, θα το έλεγα εγώ, αυτό που θα έπρεπε να είναι η ζωή μας σήμερα. Είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, να εκριζώσει κανείς μια απαγιωμένη πεποίθηση, αλλά από την άλλη αξίζει η προσπάθεια. Αξίζει πάνω απ' όλα να προσέχουμε τον εαυτό μας.

Είναι από εκείνα που τις τελευταίες ημέρες έχουν μπει στο δικό μας repeat. Rels B και Καλιούτσης, El Cielo, αυτό που έφυγε τώρα και μας αρέσει. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και έχει αυτό τον δροσερό ήχο που χρειάζεται το καλοκαίρι. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις, να κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο εκπομπής, να πάρουμε μια ανάσα, να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο, και μετά θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα μπροστά μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου. Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συνδράμων, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης σε επτά από 16 χρόνια. Περιορισμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό για το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου εξέλεξαν οι ανώτατοι δικαστικοί. Πρώτη στις θέσεις προτίμησης αναδείχθηκαν ο Ευάγγελος Μπακέλας για τη θέση του εισαγγελέα και ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος για τη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνή Σημητού.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σάικιλι και το Lucky Again. Ταιριάζει απόλυτα νομίζω με το καλοκαίρι αυτός ο ήχος. Και είμαστε 24 λεπτά πριν από τις 6 στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Bulls και το Running και έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ για δεύτερη χρονιά στην Πολυτοφή Hill Sessions που ανοίγει ξανά τις πόρτες του στον Λόφο Φιλοπάπου και παρουσιάζει και το πρόγραμμα του Σεπτέμβριου λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της φετινής διοργάνωσης στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου θα κρατήσει αυτό το φεστιβάλ που θα φιλοξενήσει συναυλίες σημαντικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών από ένα ευρύ μουσικό φάσμα που κινείται ανάμεσα στην jazz, την ethnic, την παραδοσιακή και τη σύγχρονη μουσική. Ξεχωρίζουν το Σεπτέμβριο δύο live, το live των Grand Brothers και το live των Τρίο Ζουμπράν, ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της σύγχρονης μουσικής της Μέσης Ανατολής. 9 Ιουνίου ξεκινάει το Fihil Sessions με Βινίσιο Καποσέλα. Και τώρα Γκαμπριέλ Ογκιούστ. Να, από τη Γαλλία. Εδώ που έχει τίτλο Le Vent.

Ροζή που μας πήγε στη Βραζιλία το 2022, εξίσθε ομαβός και δεν ξέρω αν κυκλοφορείτε με το μετρό και αν κάνετε στάση στο Σύνταγμα, στην καρδιά της Αθήνας, στο πιάνο του σταθμού Συντάγματος. Έχει εξελιχθεί, διάβαζα, σε ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία του μετρό. Καθημερινά επιβάτες κάθε ηλικίας σταματούν μπροστά του, είτε για να παίξουν μια αγαπημένη μελωδία, είτε για να απολαύσουν τη μουσική κάποιου άγνωστου μουσικού, και έχουν κυκλοφορήσει και αρκετά βίντεο στο διαδίκτυο σχετικά με το πιάνο. Άλλοτε ακούγονται κλασικές μελωδίες, άλλοτε πιο σύγχρονα πράγματα και πολλές φορές και αυτοσχεδιασμοί που τραβούν την προσοχή των περαστικών. Για λίγα λεπτά ο θόρυβος της πόλης, λέει, μοιάζει να υποχωρεί και η μουσική γίνεται το επίκεντρο ενός χώρου που συνήθως χαρακτηρίζει από βιασύνη και κίνηση. Και είναι αλήθεια αυτό, όπως και αλήθεια είναι το γεγονός ότι πρέπει να δίνουμε λίγο χρόνο περισσότερο στα πράγματα, να παρατηρούμε, να τα ζούμε επίσης. Και είναι πολύ ωραίες οι στιγμές εκεί στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να σταθούν για λίγο πριν συνεχίσουν τη διαδρομή τους, δημιουργώντας αυθόρμητα και ένα μικρό κοινό γύρω από το πιάνο.

Take Me There λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, να δώσουμε σκυτάλη στην Κλαουντία Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το απόγευμα εδώ στο Κόσμος 93,6. Ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος για τις 2 ώρες που πέρασαν στη φροντίδα του ήχου, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Αμαντού και Μαρία μου, ακούσαμε και τα αερό. Κόσμος 93,6 απογευματάκι, είναι Τετάρτης, Τετάρτη 3 Ιουνίου στον Ιούνιο. Έχουμε μπει, το καλοκαίρι είναι εδώ. Κόσμος καλοκαιρινός, μουσικές πολλές, συναυλίες. Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα road trip μουσικό.

2-10-60-66-429, το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Εκτός αέρα λοιπόν μιλάμε στο 2-10-60-66-429, στο Viber, όπου διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Viber, Messenger, official σελίδες στα social media. Αλέσια Κάρα, Νόρα Τζόνς, δύο κορίτσια μαζί για το 2026 και αυτό που ακούμε. AirTeco. .gr, ένας ολόκληρος κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand τα πάντα. Όλες οι εκπομπές και τα podcast.

Πέρα από Gitkin και αυτό το 2026 και επιστρέφει η Χουλιέτα Βένεγκας. Να την ακούσουμε στο Tiempos Dorados. Μέσα από το άλμπουμ Νορτένα 2026 στο Μέξικο πάμε μουσικά. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας.

Τιέμπος Δωράδος λοιπόν από τη Χουλιέτα Βένεγκας εδώ στον κόσμο και Ναΐκα, One Track Mind. Ό,τι ακούσαμε στις νέες κυκλοφορίες της χρονιάς, στο 26, στο Spotify υπάρχει λίστα με τα καλύτερα της χρονιάς, κόσμος.

0: One Track Mind, η μοναξιά, ό,τι χειρότερο. Μετά από ανάλυση 148 ερευνών, η κοινωνική απομόνωση είναι από τα πιο επικίνδυνα πράγματα, έτσι. Φέρνει πρόωρο θάνατο κατά 26%, περισσότερο από το κάπνισμα την ημέρα και περισσότερο από την παχυσαρκία. Η μοναξιά είναι κίνδυνος και η κοινωνική απομόνωση, έτσι. Η παρέα είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο.
1: Quando

Λίζα Μόντε σε ο Ζόρζε, στη Βραζιλία πήγαμε μουσικά. Η ανάμνηση ότι κανείς έπαιζε έξω στους δρόμους ανέμελος κάποτε δεν σε κάνει μόνο να νιώθεις καλά, είναι καλό. Αυτό λένε πολλές έρευνες που έχουν γίνει για τα παιδιά που κάποτε έπαιζαν ελεύθερα έξω και τώρα που παίζουν ελεύθερα έξω. Έχουν καλύτερη ψυχική υγεία ως ενήλικες. Δεκαετίες έρευνας λοιπόν δείχνουν ότι το ανοργάνωτο παιχνίδι χωρίς κανόνες, χωρίς ενήλικες, χωρίς στόχο είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη της αυτονομίας και της ανθεκτικότητας. Όσο πιο οργανωμένη γίνεται η παιδική ηλικία, τόσο μεγαλύτερο για το άγχος στην ενήλικη ζωή που χρειάζεται ούτως ή άλλως η οργάνωση. Η Royal Philharmonic Orchestra κάπως εδώ πλαισιώνει το I Say a Little Prayer, την Aretha Franklin, και δίνει το κάτι της παραπάνω σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Anyway,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα, η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις πυρόσβεσης προκειμένου να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία, τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ 2019 και 2022. Νεφός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ensemble, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Grammy. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Butterfly, Brooklyn Funk Essentials. Ο Ιούνιος, αν θυμάστε, πολλές φορές έμπαινε με βροχές τα τελευταία χρόνια, τώρα μπήκε δυναμικά καλοκαίρι. Στις πρώτες μέρες είχε τις δροσιές του. Τώρα με 32 βαθμούς ήμασταν σήμερα, 3 Ιουνίου, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, 7 παρα 25, είναι Κλάουντια Μάτουλα. Είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό απογευματινό, όπως κάθε απόγευμα στον κόσμο μας, ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας και η Brew Comp έρχεται με άλλο ένα όμορφο τραγούδι.

Μπρουκόμ που και όλα αυτά τα τραγούδια στο 2026 που υπάρχει έμπνευση έτσι. Κυκλοφορίες πολλές. Αντζελίκη Τζο, You Can, μέσα από το καινούριο άλμπουμ.

You can, αυτό λέει η Αντζελίκη Τζο, ότι μπορείς να κάνεις θαύματα, να κάνεις το αδύνατο. Αυτό που όλοι λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις, καλό είναι να το προσπαθήσεις και θα τα καταφέρεις. Λέει Αντζελίκη Τζο, δίνει κουράγιο στο 2026 και το νέο της άλμπουμ. Καλοκαίρι, καλοκαίρι και ξενιασιά. Το κόκκομο, αυτό σε κάνει να νιώθεις. Κοκτέιλ παραλία. Σε μια εποχή που ήταν κάπως όλα πιο φωτεινά.

Beach Boys και η Royal Philharmonic Orchestra. Ιούνιος μπήκε συναυλίες, τα έχουμε πει, θα δούμε πολλά και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Υπέροχες μέρες και σε αγαπημένα σημεία στην Αθήνα, όπως και στο Θέατρο Λυκαβητού, θα δούμε πολύ πολύ ωραίες συναυλίες από Chris Isaac, Beth Hart και Jose James. Cypress Hill, Campeones.

Αλφαίος Μπενδίκα, ο τίτλος του άλμπουμ, Cypress Hill. Στο 2026 τους είδαμε και στη συναυλία, συναυλίες πολλές. Human Sin, an Algorithmic Love.

WNC και Day After Day. Αυτή τη μέρα πάντως, αυτό το day, 3 Ιουνίου έδειχνε το ημερολόγιο όταν κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που σύμφωνα και με το Time Magazine, το περιοδικό Time, είπε ότι αυτό το άλμπουμ είναι το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα. Γενικότερα σε ratings είναι πολύ ψηλά και όντως είναι μια ιστορική στιγμή στη μουσική. 1977, Έξοδος ο τίτλος, και ένα αερικό, ένας καλλιτέχνης από αυτούς που σκέφτεσαι καμιά φορά, όντως υπήρχε αυτό το άτομο, περπάτησε σε αυτόν τον πλανήτη κάποια στιγμή. Και τόσες μουσικές στο είδος αυτό, κι όμως ο Marley είναι αυτή η στιγμή που σαν γάργαρο νερό νιώθεις στην Τζαμάικα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
2: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Move on up. Αντζελίκη Τζο και ο Τζον Λέτζεντ. Έρχεται ο Τζον Λέτζεντ 30 Ιουνίου σε μια φοβερή συναυλία στο Ηρώδιο, στο τέλος του μήνα. Πώς περνάει ο χρόνος. Γρήγορα, φτάσαμε στον Ιούνιο. Λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό. Απογευματινό καθημερινά. Με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ερτ Echo. Μέσα σε έναν ολόκληρο κόσμο ραδιοφωνικό βρίσκεσαι όταν μπει στο Ερτ Echo, μαγικός κόσμος του ραδιοφώνου. Πρώτο μπει κανείς, γιατί εκεί τα βρίσκεις όλα. Κάνεις τη βόλτα σου σε όλα τα ραδιόφωνα της Ερτ, ακούς όποια εκπομπή θες εσύ την ώρα που τη θέλεις εσύ. Μαγικά πράγματα γίνονται. Δεν ξέρω στο Λέμι πώς θα έχει ακουστεί το Ace of Spades σε Latin. Αλλά ακούγεται ωραία για τον φίλο Στέφανο που του αρέσουν οι Motorhead. Δεν ξέρω πώς θα το δει σε Latin. Αλλά νομίζω ότι ο Λέμι του άρεσαν αυτά. Ήταν και αγαπημένοι του μπάντα η Άμπα.

Jonas Whale από το 2018, ήταν ένα ωραίο άλμπουμ, μια ωραία στιγμή. Εμείς θα πάμε στο 1967 όμως, που ένα τραγούδι έρχεται στην κορυφή. Το ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουνίου. Ένα τραγούδι που εννοείται, και ιδιαίτερα το 67, τώρα άμα το πάρει η Αρίθα Φράγκλιν στα χέρια της, δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή, ο Otis Redding το είπε, που ήταν δικό του τραγούδι, ότι ανήκει στην Αρίθα Φράγκλιν πλέον, δεν το πήρε. Δεν γίνονταν να με το πάρει. Είναι εμείς το μίσο διασκευάζει τραγούδι. Η Αρίθα Φράγκλιν δεν θα μείνει τίποτε όρθιο. Εννοείται ότι κέρδισε πρωτιές φοβερές, Rock and Roll Hall of Fame το 1987. Μπήκε στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εννοείται και θα έμπαινε. Αν μιλάμε τώρα για ένα τραγούδι που έπεσε στα χέρια ο Otis Redding, το έγραψε, το πήρε η Αρίθα Φράγκλιν. Πόσο πιο ψηλά να πάει κάτι. Ηχογραφήθηκε του Αγίου Βαλεντίνου. 14 Φεβρουαρίου ηχογραφήθηκε και βγήκε έξω στον πλανήτη λίγο αργότερα, και το 1967 βρήκε τη θέση του στην κορυφή. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, ψηφίστηκε σε οποιοδήποτε πόλη. Και εντάξει, μιλάμε για μια ερμηνεία που στήχιωσε την ανθρωπότητα.

στην κορυφή το 1967, την 3 Ιουνίου. Την ίδια μέρα κυκλοφόρησε το Let My Fire. Οι Doors κάνουν το θαύμα τους, κυκλοφορούν ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Λίγο αργότερα, μετά την κυκλοφορία, βγήκαν ζωντανά στο Ed Sullivan Show, που έχει μείνει και στην ιστορία, που πήγε ο Ed Sullivan και ζήτησε από τον Morrison να μην βγει, να μην μπει στην τηλεόραση τώρα μπροστά στην κάμερα, επειδή ήταν ζωντανά και είχαν ένα φόβο όλοι με τον Morrison ότι θα πει το Girl We Couldn't Get Much Higher και ότι είναι suggestive αυτό, και αν μπορείς του λέει μην το πεις στην οθόνη, ας πούμε, στην κάμερα, το οποίο read the room, Ed Sullivan, δεν το λες αυτό στον Jim Morrison, σαν να του λες πήγαινε στην κάμερα μπροστά και πες We Couldn't Get Much Higher, δηλαδή αν το έλεγε αυτό μπορεί και να μην το έλεγε ο Morrison, αν του λέει το αντίθετο. Εννοείται ότι μένει στην ιστορία, πάει ο Morrison μπροστά στην κάμερα και τόνισε το Girl We Couldn't Get Much Higher, γιατί δεν του άρεσαν αυτοί οι περιορισμοί. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, λάτρεψαν τη μελωδία, όλη αυτή τη σύνθεση, πολλοί καλλιτέχνες. Χωσέ Φελιτσιάνο το διασκεύασε, το έχουν διασκευάσει πολλοί καλλιτέχνες. Εμείς θα ακούσουμε τη Σίρλι Μπάση να το διασκευάζει, της άρεσε πάρα πολύ το Light My Fire. Ιστορία έγραψαν οι Doors το 67, 3 Ιουνίου λοιπόν.

Ρίτσαρτσις, πάντα με χιούμορ, με τέτοια διάθεση, διασκευάζει ό,τι του κατέβει και τα ερμηνεύει και όπως το κατέβει του Ρίτσαρτσις. Έτσι του ήρθε τώρα να κάνει όλο το Appetite for Destruction των Guns N' Roses σε αυτό το στυλ που το έκανε. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Jamie Cullum για τη συνέχεια, Just One of Those Things.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Ο Μπούντουμπα. Ακούγονται αστεία καμιά φορά τα γαλλικά τραγουδιστά. Winston Μακάνουφ εδώ στον αέρα μας του Κόσμου 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Τετάρτης είναι 3 Ιουνίου. Κλάουδια Μάτου λένε εδώ. Μπαμπής Δούκαρτ στη φροντίδα του ήχου. Δαβίδ Μπέρν. Έρχεται Ντέβιντ Μπέρν, έτσι. Ο Ιούνιος φέρνει τις πολλές συναυλίες. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Μπαίνετε και στα social media να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για προσκλήσεις. rteco.gr, διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ψηφιακά στη τηλεόρασή σου. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι, με μουσικές, το soundtrack ή δυο στις διαφορετικές εικόνες που βρισκόμαστε.

Juan el Larazón με την Ναταλία Λαφορκάδε και Mexican Institute of Sound ήταν ο David Byrne, και ο David Byrne θα τον απολαύσουμε ζωντανά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αυτό το μήνα, 21 Ιουνίου λοιπόν, το live του David Byrne στα πολύ ωραία έτσι καλοκαιρινά events που κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα τα απολαύσουμε όλα αυτά και όχι μόνο. Κολομβία και Εκουαδόρ. Με γεβαράς.

Gregory Isaacs και Dennis Brown, Big All Around. Στη Τζαμάικα του 88 και ο Jazzy B από τους Soul to Soul που έρχεται και χαίρεται πολύ που θα έρθει μέσα στη φύση στο Sunny Festival 8 Αυγούστου να παίξει με την μπάντα του, του Soul to Soul. Μιλήσαμε μαζί του και μας είπε ότι ακούει Dennis Brown. Αυτό άκουγε λίγο πριν βγει στη συνέντευξη, Dennis Brown. Άκουγε, είναι πολύ χαρούμενος, δημιουργικός, κάνει πάρα πολλά πράγματα και είναι και DJ ακόμα, παίζει σε διάφορα μέρη, κάνει φεστιβάλ, πάρα πολλά. Θα τον ακούσουμε παρέα σε αυτή τη συνέντευξη που μιλήσαμε λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα 8 Αυγούστου στο πλαίσιο του Sunny Festival, που έρχεται και ο Robert Plant, ετοιμαστείτε για φοβερές βραδιές και σίγουρα αυτό που ακολουθεί είναι Blast from the Past. Έτσι λοιπόν θα την περάσουμε 8 Αυγούστου στη φύση μέσα σαν η Festival Soul to Soul ζωντανά. Get Alive και εντάξει είναι Blast from the Past ο ήχος.

Get Alive, Blast from the Past, τη Soul to Soul, που σημάδεψε τη δεκαετία του 90, κυκλοφόρησε το 89. Ήταν παραγωγός ο Jazzy B, εντάξει, οτιδήποτε έχουν κάνει οι Soul to Soul, και είναι ένας από τους ανθρώπους που μαζί με την παρέα του, την κολεκτίβα του, άνοιξαν και τον δρόμο, ένα διαφορετικό δρόμο στους DJs εκείνη την εποχή. Έχει κάνει πάρα πολλά, θα τον δούμε, γιατί είναι φοβερά energetic μέχρι σήμερα και κάνει πολλά πράγματα, παίζει και μουσική. 8 Αυγούστου, στο Sunny Festival, και ο Robert Plant στο Sunny Festival, πολλοί καλλιτέχνες, πολλά σχήματα θα δούμε. Να δούμε πώς θα τα μαζέψουμε ένα-ένα. Μια μέρα πρέπει να τα πούμε όλα. John Legend, Moby, Florence and the Machine, Jose James, Jack Savoretti, Beth Hart. Εδώ η Brand New Heavies. Και συνεχίζουμε.

Η Brand New Heavies εδώ στο αριστούργημα της Carole King. Brand New Heavies το 1994 κυκλοφόρησε αυτή η εκτέλεση, όμορφη εκτέλεση, δροσερή, ανοιξιάτικη, σε τραγούδια που είναι τόσο όμορφα. Η μελωδική γραμμή, όλο ο τρόπος που γράφτηκαν, που μπορούν να σταθούν έτσι και να γίνουν πολύ ευχάριστα σε πολλά μουσικά περιβάλλοντα, με πολλές, ας πούμε, με ό,τι όπως μπορεί και να το έχει δει ένας καλλιτέχνης, από ποια γωνία να το διασκευάσει, να το ακούσει. Τα όμορφα τραγούδια στέκονται όμορφα, όπως και αυτό που ακολουθεί, που σίγουρα είναι μέσα στα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Από το χέρι, το χρυσό, την πένα, τη χρυσή του John Fogerty. Creedence Clearwater Revival, εμείς θα τα ακούσουμε από το Rod Stewart.

όμορφο και στα χέρια του Rod Stewart. Have you ever seen the rain? Καλό βράδυ, βράδυ Τετάρτη. Έρχεται 3 Ιουνίου, το καλοκαίρι είναι εδώ. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ο Μπάμπης Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Κλάουδια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές και θα κλείσουμε με άλλο ένα υπέροχο τραγούδι στα χέρια του Wilson Pickett. Δηλαδή, και πριν να ηχογραφηθεί αυτό, ας πούμε, αν σκεφτόταν κανείς ότι το Hey Joe θα πέσει στα χέρια του Wilson Pickett, εντάξει, εγγύηση, μόνο αυτό θα μπορούσε να γίνει. Είναι κάποιες μελωδίες, κάποια τραγούδια που πέφτουν σε καλά χέρια, στα χέρια που πρέπει. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ. Wilson Pickett, σας αφήνω με το Hey Joe.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
5: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
4: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
6: Πολύ τολμηρό.
4: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
7: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
4: Όλες μαζί σε μία προβολή.
8: Και στην ευχή της Παναγίας να πας.
4: Ελλάδα 3-0 στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
12: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι 9 λεπτά μετά τις 8, έχει πολύ ζέστη έξω φίλες και φίλοι και έχει και υγρασία. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πάμε παρέα με τον Μπάμπη Θούκαρο μέχρι τις 10. Το Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Καλώς όρισατε στην παρέα μας.

Ήταν το 2024 όταν ηχογράφησε το Do You Feel Like I Feel ο Νικόλα Κόντε στο ομώνυμο άλμπουμ του, ένα άλμπουμ κλασικό της jazz, ένα άλμπουμ που χαρακτηρίζει φυσικά τον DJ και παραγωγό από τον Μπάρι, τον Νικόλα Κόντε. Όμως όλο το κομμάτι, την ομορφιά την δίνει η φωνή, αυτή η αισθαντική φωνή και η συνεργασία που έκανε παρέα με τον μεγάλο Gregory Porter. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου.

Έχουμε social media, φίλες και φίλοι, Facebook, Instagram, που τρέχουν και διαγωνισμοί. Μόνο στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Startup Comedy, παράσταση των Sushi Mango την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Universe. Η κλήρωση θα γίνει αύριο το απόγευμα, οπότε προλαβαίνετε ακόμα να στέλνετε μηνύματα. Όπως και στο Instagram έχουμε προσκλήσεις για το live του Tonic Walter στο Gazarte Roof Stage το Σάββατο 6 Ιουνίου, μέχρι την Παρασκευή ο διαγωνισμός, όπως και για το live του Arman Hammer στο Gazarte. Ωραία πράγματα, καλά live, καλές προτάσεις και πάντα για όλους εσάς, οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media. Αν κερδίσετε τα μηνύματά σας, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα στο κινητό τους. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber Cosmos Radio για να μπορούμε να τσατάρουμε, να μιλάμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Cosmos Radio, δύο λέξεις λοιπόν, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Από το δεκτή της ρόλασής σας ακούτε τον κόσμο και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Τον κόσμο live, live, on demand, ό,τι όλα θέλετε. 24 ώρες το 24ωρο. Τάκο και Τσέσου Ντάκα.

Αυτός είναι ο Σόν Σκοφερή. Σόν Σκοφερή από την Μεγάλη Βρετανία. Και λέω Σκοφερή, άλλοι το λένε Σκοφέρη. Εν πάση περιπτώσει, ο Βρετανός R&B τραγουδιστής και ηθοποιός, γιατί έχει παίξει και στη μεγάλη οθόνη τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, είχε γίνει γνωστός. Τον είχε διασκευάσει το 2006-2007 το Heard It Through the Grapevine και το A Change Is Gonna Come. Έχει βγάλει 5-6 πολύ καλά άλμπουμ ο Σόν Σκοφερή. Και εγώ προτείνω να πάμε μέχρι τις 8.30 με το τελευταίο ολοκένουργιο άλμπουμ, ένα κομμάτι το οποίο μας αρέσει ιδιαίτερα, του Paul McCartney παρέα με το Ringo Starr, το Home to Us, από το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε solo ο Paul McCartney, με τίτλο The Boys of Dungeon Lane, και περισσότερο με, με αφορμή ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε προχθές στις Ηνωμένες Πολιτείες, της Αμέλια Ντέιβις. Αυτή τουλάχιστον το έχει γράψει το βιβλίο, και με τον πολύ σπουδαίο θρύλο φωτογράφο, τον Jim Marshall. Jim Marshall έχει φύγει από τη ζωή, έχει πεθάνει. Έχει φύγει το 2010 στη Νέα Υόρκη, ήταν γεννημένος, φανταστείτε, το 36. Αλλά τι γίνεται, ο Jim Marshall ήταν Αμερικανός φωτογράφος και φωτορεπόρτερ που φωτογράφησε μουσικούς δεκαετίας του 60 και είχε κερδίσει ιδιαίτερα καθότι την εμπιστοσύνη κάποιον από αυτόν, και όταν λέμε την εμπιστοσύνη ήταν τότε και των Beatles. Και κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, λοιπόν προχθές ένα βιβλίο στις Ηνωμένες Πολιτείες με ακυκλοφόρητες φωτογραφίες των Beatles από το live που έδωσαν, το τελευταίο live που είχαν δώσει Σαν Φραντζίσκο το 66. Ήταν 29 Αυγούστου του 66. Ένα βιβλίο που ονομάζεται The Beatles by Jim Marshall Live at Candlestick Park το 1966. Και δεν μιλάμε για μία και για δύο φωτογραφίες, μιλάμε για 150 ακυκλοφόρητες φωτογραφίες των Beatles στα σκαθάρια από το τελευταίο live που είχαν κάνει στο Frisco Bay Σαν Φραντζίσκο το 1966. Paul McCartney παρέα με το Ringo Starr. Home to Us, μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε. Place we used to be.

0: Κόσμος 93,6. Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι ο Marvin Gaye και το I Want You με τους Time Like Music Remix. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου. Ο Μπάμπης Δούκας βρίσκεται στο Ο Μπάμπης Δούκας, ωραίο αυτό. Λοιπόν, αυτό Μπάμπη τόσα χρόνια και Προκόπη δεν το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, να γραφτεί στα πρακτικά, κυρίες και κύριοι. Ο Μπάμπης Δούκας δεν είναι ούτε Προκόπης Δούκας που δεν είναι ηχολήπτης, ούτε Μπάμπης Δούκας γελάει ο Μπάμπης. Μπάμπης Δούκας, φίλες και φίλοι, στον ήχο εδώ, μόνιμα. Ο Πέτρος Αλάβης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μην το πω και αυτό λάθος, έτσι. Αν το πω και αυτό λάθος, θα μας παρεξηγήσουν. Και όλοι εσείς, βέβαια, που μας κάνετε ακρόαση, όπου και αν βρίσκεστε, να είστε όλοι καλά. Εδώ στον κόσμο στους 93,6 έχει και τη ζέστη του, έχει και τον Marvin Gaye, έχει και το I Want You και φυσικά το Jose James 6 Ιουλίου. Μέσα σε όλα αυτά τα άπειρα live και πολύ καλά live του καλοκαιριού κρατάμε πάντα τα καλύτερα. Να δούμε κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα, θα πρέπει να κάνουμε μια λίστα, να πούμε έτσι σε μια εκπομπή και να παίξουμε τα πιο σημαντικά τραγούδια από τα πιο σημαντικά live που θα γίνουν, διότι φίλες και φίλοι είναι πάρα πολλά και πραγματικά είναι εξαιρετικές επιλογές για κάθε γούστο. Ο Αντρέα Αντσελέντανο με τη Μίνα.

Θεωρείτε ότι είναι ίσως ο άνθρωπος που το όνομα του είναι άρρηκτα συνθεδεμένο με την ιταλική κουλτούρα, με την ιταλική pop, με την ιταλική disco, με το ιταλικό rock and roll. Ό,τι και να βάλουμε, ίσως είναι ο νούμερο ένα, ο best selling Italian music artist όλων των εποχών, ο Αντριάνο Τσελεντάνο. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία από το 1957 μέχρι και σήμερα. Αντριάνο Τσελεντάνο κοντεύει τα 90, έτσι. Είναι γεννημένος το 38 και έχει σταματήσει βέβαια πια να κάνει την γνωστή σε όλους μας εκπομπή στην τηλεόραση και να βγάλει δίσκο από το 2020, αλλά δεν πάβει πάντα να είναι μια εμβληματική φιγούρα στο κομμάτι της ιταλικής μουσικής. Εγώ θα έλεγα ίσως και στο κομμάτι της ιταλικής κουλτούρας, φίλες και φίλοι, γιατί η Μίνα ήταν και είναι πάντα μέσα στις καρδιές όλων η φωνή, η γυναικεία φωνή της Ιταλίας. Ο Αντριάνο Τσελεντάνο, η ιατρική φωνική Μίνα, 2 χρόνια μικρότερη, μην νομίζετε, τα 86. Αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra, 9 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6.

Αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra. Από την Ottawa, από την Ottawa, από τον Καναδά, βάζοντας τη soul, τη jazz, τη funk και το afrobeat. Μάλιστα πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχαν ξεκινήσει, είχαν υπογράψει μια δισκογραφική εταιρεία που ονομαζόταν Strat Records και ήταν ένα label κυρίως στην Μεγάλη Βρετανία και δι του afrobeat. Ήταν η δισκογραφική εταιρεία όπου είχε μπει μέσα πριν από πολλά χρόνια και είχε ηχογραφήσει και ο τεράστιος μουσικός της Ethio Jazz, ο Μουλάτου Αστάτ και όλα αυτά για τους Soul Jazz Orchestra, που πάντα ηχογραφούν εξαιρετικά άλμπουμ και βγάζουν εξαιρετικές μελωδίες, όπως φίλες και φίλοι, με ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, το οποίο θα έχουμε τη χαρά να δούμε για άλλη μια χρονιά, το γνωστό σε όλους μας F-Hill Sessions, στο θέατρο Δώρα Στράτου, στον λόφο του Φιλοπάπου. Μιλάμε φυσικά για τον Βινίσιο Καμποσέλα. Έρχεται την άλλη Τρίτη στις 9 του μήνα, στις 9 Ιουνίου, έρχεται ο Βινίσιο Καμποσέλα. Από τους πιο πολυσχηδείς Ιταλούς καλλιτέχνες, έρχεται ξανά, βάζοντας φυσικά όλη αυτή τη μουσική των στοιχείων που μας φέρνει από τη Μεσόγειο, από τα λιμάνια, πολύ περισσότερο από τον ίδιο, από την ναυτική και ελληνική μυθολογία, από τον Οδυσσέα, από το Ρεμπέτικο, από τα πάντα. Η σχέση του Καμποσέλα εξάλλου έχει μια πολύ ιδιαίτερη, αν θέλετε, επαφή με το ελληνικό κοινό και δει, όταν ο ίδιος είχε ηχογραφήσει πριν από πολλά χρόνια στο Σχέρα το 2007 ή το 2008 μόνο με Έλληνες μουσικούς και είχε κάνει και μια πολύ ωραία περιοδία. Είχε βρεθεί τότε στο Χαφνό Jazz Club μαζί με τον Μανώλη Πάπο. Αργότερα πήγε και βρήκε τον Πάπο όταν έπαιζε στο υπόγειο στην πλατεία Βικτωρίας και έμεινε μέχρι το πρωί. Έβγαλε το Ρεμπέτικο τότε το άλμπουμ και πολλά άλλα. Έχει ιδιαίτερη σχέση με τον ίδιο και φυσικά αρκετά από τα τραγούδια του έχουν ερμηνευθεί και στα ελληνικά, και από την Καλάνη και από την Γλυκονακοπούλου, από τη Λίνα. Έχει συνεργαστεί σε εμφανίσεις με τον κιθαρίστα, με τον Δημήτρη του Μιστακίδη. Γενικά ο Βινίσιο Καμποσέλα είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί ένας από εμάς. Θα τον δούμε λοιπόν στην Αθήνα την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, 9 Ιουνίου, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Sailor Sirens and Rebetes, στα πλαίσια του F-Kill Sessions.

Αλόλα Μάμπο, αλόλα Μάμπο, αυτός είναι ο Βινίτσιο Καποσέλα από το Ιταλία, από μια ταινία που ανέβηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Φάμπιο Μπονιφάτσι ήταν η σύνδεση και πιστεύω ότι θα είναι και ένα από τα κομμάτια που θα ακούσουμε από το Βινίτσιο Καποσέλα την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη στο F-Hill Sessions. Αμήν και αμήν. Ο Σαμπούζη. Παρέα με τον Τζέρι Ρόλ.

0: Είμαι, αυτός είναι ο Σαμπούζη παρέα με τον Jerry Roll. Ένα τραγούδι που είναι περισσότερο gospel παρά country, R&B, οτιδήποτε άλλο. Έχει βέβαια ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά από την γενέτειρα του Σαμπούζη. Είπαμε, ο Σαμπούζη, ο Burna Boy αυτή τη στιγμή και ο Banga Yar είναι τα τρία μέλη από τρεις διαφορετικές μουσικές σχολές που βάζουν την μουσική του Άφρο, τη μουσική από την Νιγηρία, πάνω στις νέες μουσικές που φτιάχνουν στην Μεγάλη Βρετανία και φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς μέχρι τις 9. Πάμε με τον Κριστόφ Μαΐ και επιστρέφουμε.
1: Ma femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

0: brille dans mon regard.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

από Ντουμπάρ. Αυτή είναι η Τζαβά, παρέα με τον Winston McCannaf. Τζαβά είναι μια μπάντα που μας έρχεται από την Γαλλία. Ολοκένουργιο αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το νέο συγκλάκι που κυκλοφόρησε πριν από 15-20 μέρες. Και η Τζαβά, Τζαβά νομίζω ότι έλεγε και ο Winston McCannaf, περιοδεύουν στην Γαλλία μαζί με τον Ρέγκεμαν, έναν άνθρωπο που έχει γράψει εξαιρετικές μελωδίες με την Ρέγκε και την Dancehall εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Ήλιας Διαμάντης βρίσκεται στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου. Μπήκαμε και στον Ιούνιο, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας.

Αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρίγιας, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό και με τις μελωδίες που ηχογραφεί και γενικά με αυτόν τον ήχο που μας παραπέμπει και λίγο στην ψυχεδέλεια, στον ήχο της Λατινικής Αμερικής. Πάρα πολλά ωραία και πολύ καλά στοιχεία από τον Γκίσμο Βαρίγιας. Όπως ακριβώς και από τον επόμενο, από το επόμενο ντουέτο, ντουέτο στη ζωή, ντουέτο και στην μουσική. Μ' αρέσουν ιδιαίτερα οι Warren Treat για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν μπορούν να κατηγοροποιηθούν. Δηλαδή ούτε στην country ανήκουν, ούτε στη soul, ούτε πουθενά. Και το λέω αυτό διότι το τελευταίο single των Warren Treat, ανεξάρτητα εάν ζουν στο Memphis και στο Nashville και κυρίως σχετίζονται με την country, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τους άλμπουμ μόνο country δεν ήταν, ήταν περισσότερο gospel, και αυτό το τραγούδι, το Don't Say Goodbye, λες και έχει βγει μέσα από τη δεκαετία του 70 και μέσα από το sound of Philadelphia. Για ακούστε το. Νομίζω ότι θα βγει ο Teddy Pendergrass από καμία πόρτα, θα ανοίξει την πόρτα. Ή ο Χαρολ Μέλβιν με τους Blue Notes.

πραγματικά θυμίζουν τον ήχο της Φιλαδέλφια, το Φιλαδέλφια Sound, αυτός ο ήχος που εδραιώθηκε σε όλο τον κόσμο τουλάχιστον από την δεκαετία του 70 και σίγουρα ήταν ένας από τους λόγους που έγινε γνωστός αυτός ο ήχος με πάρα πολλά συγκροτήματα εκείνη την εποχή και μεγάλη διαφορά αν θέλετε από την Soul, γιατί Soul ήταν ο ήχος της Φιλαδέλφια. Απλά δεν ήταν τόσο σκληρός και δεν είχε μέσα αυτά τα πνευστά που έχουμε μάθει, όπως είναι στον ήχο της Stax και της Motown, κυρίως στον ήχο της Stax, τον ήχο της Motown, γιατί στη Stax υπήρχε ιδιαίτερα και ο ήχος της ηλεκτρικής κιθάρας. Τρεις διαφορετικές λοιπόν πτυχές της Soul από μια μπάντα που από ένα συγκρότημα, ένα σχήμα ζευγάρι και στη ζωή και στη μουσική. 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου κι αν είστε μας ακούτε. Μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα RTECO. Αυτή είναι η Grace. Στο τραγούδι που είχε κάνει επιτυχία η Leslie Gorbin από πάρα πολλά χρόνια σε παραγωγή του Quincy Jones. Well, let's go.

αρέσει το You Don't Know Me, γιατί το 63 όταν το ηχογράφησε η Leslie Gore, το είχε κάνει παραγωγή ο μεγάλος Quincy Jones. Έπρεπε να περάσουν, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, το 2015, να το πειράξει το κομμάτι ο G-Eazy και η Grace σε ένα extended play, και αργότερα η Grace η Αυστραλέζα στο άλμπουμ της, το οποίο ομοίως έκανε παραγωγή ο Quincy Jones, και όχι μόνο φυσικά στο τραγούδι αλλά και στο άλμπουμ της στο VMA. Έχουμε πει εξάλλου ότι ο Quincy Jones ήταν μια ηγετική μορφή, ήταν ένας άνθρωπος πέραν των ορίων, ένας άνθρωπος που μέχρι τα 90 του, μέχρι το 2023, γιατί έφυγε από τη ζωή του 24, μπορούσε να ηχογραφεί, μπορούσε να δουλεύει ως record producer, ως συνθέτης, ως arranger, ως conductor, στα πάντα. Μπορούσε να κάνει πραγματικά τα πάντα. Αυτή η ηγετική μορφή, το μυαλό της μουσικής, πέραν των βραβείων, πέραν των Grammy, πέραν των Tony, πέραν των Golden Globe, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει βραβείο που να μην είχε πάρει ο Quincy Jones από τον καιρό της δεκαετίας του 50. Και δεν μένουμε μόνο στο Michael Jackson. Τώρα θα μου πεις, γιατί συζητάμε για τον Quincy, μα τι να συζητήσουμε, αν δεν συζητήσουμε για τον Quincy, για το Roots του 77, όταν έβαλε τη μουσική, για το Color Purple, για το Italian Job, για τόσα πράγματα, σίγουρα δεν θα έπρεπε να συζητάμε μετά για κανέναν στη μουσική.

Αυτή είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά της Ράι. Η Ράι έχει κάνει δύο πολύ μεγάλα βήματα. Πρώτα απ' όλα, στο τελευταίο της άλμπουμ βάζει ό,τι μουσική υπάρχει μέσα σε ένα δίσκο πρότυπο. Και το λέω αυτό από τη μέρα που κυκλοφόρησε. Πέραν το Where's My Husband, το οποίο είναι η pop πλευρά της Ράι. Μιλάμε για την συνεργασία με τον Legend, με τον Al Green. Και βέβαια εδώ, σε ένα κομμάτι που αποτυπώνει όλη την ευφυΐα ο Hans Zimmer και η ίδια, βέβαια, με τις φωνητικές της ικανότητες. Το έχουμε πει εξάλλου. Η Ράι ήταν ένας άνθρωπος που όταν μπόρεσε να απεμπλακεί εντελώς από αυτό που ενοχλεί το τελευταίο καιρό πάρα πολλούς καλλιτέχνες, τις δισκογραφικές εταιρείες και αυτά τα συμβόλαια τα οποία είναι ιδιαιτέρως δεσμευτικά. Τώρα με ρωτήσετε γιατί, το έχει πει εξάλλου αυτό στο παρελθόν και ο Desmond Child και πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική και δει όταν γράφουν, όταν είναι συνθέτες και όχι τόσο ως παραγωγή. Η Ράι λοιπόν από την ώρα που μπόρεσε και έκανε ένα βήμα παραπέρα και την απεμπλοκή της από τη δισκογραφική της εταιρεία, καλύτερα από το να γράφει κομμάτια για την Charlie XCX και την Beyoncé, αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά της και να βγάλει βέβαια το πρώτο της άλμπουμ που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο, το My 21st Century, αλλά και αυτό το The Music May Contain Hope, που κρατήστε το αυτό ανεξάρτητα αν είναι νωρίς, αν είναι ακόμα Ιούνιος, ίσως είναι μέσα στην πολύ έτσι early λίστα των καλύτερων άλμπουμ που έχουν ηχογραφηθεί για το 2026. Εξάλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, να ξέρετε, στο τέλος του μήνα αρχές Ιουλίου πάντα γίνεται ένα poll για να υπολογίσουν ποια είναι τα καλύτερα άλμπουμ του εξαμήνου και ήδη συζητούν ότι η Ράι ανήκει μέσα σε αυτή την κατηγορία. Ο Megawatts, παρέα με τους Bamboos.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εξαιρετική μουσικός, η Γκίλιαν Κανισάρες με το Αβάνα Μπαΐα. Από την Κούβα. Μια χώρα που έχει εξαιρετική παράδοση σε ό,τι μουσική και τέχνη υπάρχει. Και βέβαια η Γκίλιαν Κανισάρες εκφράζει αυτή τη γενιά μουσικών που συνεχίζει στην Κούβα και στην Αβάνα. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου.

Αυτή λοιπόν είναι η Ξινόμπι και το Mom and Dad's. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Φαντούμα Ταλιάρα με το Τουμάνι Διαπατέ. Σε αυτό το εξαιρετικό ζεσουί Μάλι.

Αυτός είναι ο Wycliffe Jean. Wycliffe Jean εδώ παρέα με τον Paul Simon, και κοιτώντας λίγο τα live που γίνονται σε όλο τον κόσμο, τις περιοδίες και γενικά τους καλλιτέχνες που έχουν βγει, γιατί τέτοιο καιρό και τώρα το καλοκαίρι όλοι νομίζω μηδενός ξερουμένου έχουν βγει σε περιοδίες, είτε σε Ευρώπη, είτε σε Αμερική, είτε σε μεγάλα φεστιβάλ, στα πάντα. Αυτό που κρατάω είναι για το συγκρότημα των Eagles αυτή τη στιγμή, που έκλεισε μετά από απέτηση του κοινού άλλες 6 συναυλίες στο Sphere στο Las Vegas. Οι ίδιοι είχαν παίξει πέρυσι κάνοντας το farewell tour, που βέβαια τραβάει αυτό το farewell tour, γιατί σε όλο τον κόσμο, επειδή έχουν βγει σε περιοδία παγκοσμίως, είδα και ένα εξαιρετικό live που έδωσαν στην Μελβούρνη και γενικά στην Οκεανία. 4 λοιπόν συναυλίες τον Νοέμβριο και 2 συναυλίες τον Σεπτέμβριο, οι οποίες έγιναν αμέσως sold out ανεξαρτήτου κόστους εισιτηρίων στο Sphere, στο Las Vegas, ίσως ο μεγαλύτερος και φυσικά ο ακριβότερος συναυλιακός χώρος αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Για τους Eagles, που συνεχίζουν να μαγεύουν όλο τον κόσμο με έναν ήχο που έφτιαξαμε στη δεκαετία του 70.

Take it easy, λοιπόν, από τους Eagles, από μια μπάντα που έχει γράψει μια τεράστια ιστορία στη rock, έχει γράψει στη country rock, στη soft rock, στη folk rock. Και τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, όταν μπήκε και ο Vince Gill μέσα αυτή την παρέα, έφυγε ο Glenn Frey, έφυγε ο Randy Meisner, έφυγε ο Don Felder και ο Bernie Leadon παλιά. Νομίζω ότι ο Vince Gill ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το σχήμα. Κάποιοι τον θεωρούσαν ούτως ή άλλως μέλος, αλλά κατεβαίνοντας αυτή τη στιγμή και βγάζοντας περιοδίες μαζί, αυτό ο superstar της country μουσικής σκηνής δίνει και το κάτι διαφορετικό. Ο Μλής Αντάρ, 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

You're gonna lose your soul. Αυτός είναι ο Omni Samdar. Παλιά επιτυχία που είχαν κάνει οι Dead Men Bones και ο Ryan Gosling, ο οποίος μάλιστα επιστρέφει με μια μεγάλη ταινία στην μεγάλη οθόνη τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, πήγαν τα πράγματα εδώ στον κόσμο. Στον κόσμο μας τους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο, εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Και εμείς με τους Thiever Corporation, με τους Hilton και Garza υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη στα κουράκι. Για να σας πάει η Ρουμπίνη με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Να ακούτε πάντα τον κόσμο, γιατί φίλες και φίλοι, ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη. Και όχι μόνο. Κάνει και πάρα πολύ ωραία πάρτι, όπως είδατε. Για άλλη μια φορά. Και φέτος ο κόσμος κλείνει και 25 χρόνια. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, πολλά φιλιά. Τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

languages.

Η φωνή του Μάριο Μπιόντι να τραγουδάει σαν ντε, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης, 3 Ιουνίου, Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Ανεβαίνετε στα social media, δίνουμε προσκλήσεις για τη stand-up comedy παράσταση των Sushi Mango. Αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Universe. Η κλήρωση θα γίνει αύριο το μεσημέρι, αύριο το απόγευμα. Επίσης στο Instagram τρέχει διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις για το live των Tonic Walter στο Gazette Roof Stage το Σάββατο, αλλά και το live του Arman Hammer στο Ground Stage το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazette. Παράπονο δεν έχετε, προσκλήσεις δίνουμε.

ταινία του 1963. Η φωνή της Μπριζίτ Μπαρντό, αυτή είναι η Τροβέρ. To Leave the Sea, ή στα γαλλικά Quitte la Mer. Και από την Γαλλία στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου μαζί με τον Ρόμπερτ Σιβιγιές ο Ντέιβιτ Κολ έγραψε αυτή την τεράστια επιτυχία CC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Kid Frost τραγουδούσε La Rasa το 1990. Σαν σήμερα γεννιέται ένας αγαπημένος και σπουδαίος μουσικός, ο Curtis Lee Mayfield. Αμερικανός στιχουργός, κιθαρίστας, παραγωγός. Μεγάλη αναγνώριση με το group The Impressions. Άρχισα τέλη της δεκαετίας του 50 και τη δεκαετία του 60. Και βεβαίως μετά ακολούθησε σόλο καριέρα με το σπουδαίο Curtis το 1970. Αλλά και το soundtrack για την ταινία Superfly. Curtis Mayfield, Superfly.

με τη φωνή αυτή τη σημερινή αλλά και τον ήχο του χτες. 1967 η Aretha Franklin κάνει cover στο κομμάτι του Otis Didn't Respect και ανεβαίνει βεβαίως στο νούμερο 1.

Αυτή είναι η πραγματική ευτυχία. Σε σάλευε μπονάρ με τη φωνή της Josephine Baker, η οποία γίνεται σαν σήμερα η μαύρη Αφροδίτη, το μαύρο μαργαριτάρι. Μεγάλη καριέρα έκανε κυρίως στη Γαλλία. Ήταν η πρώτη έγχρωμη η οποία έπαιξε σε μια μεγάλη μήκους ταινία, Sirens of the Tropics, το 1927. Και βεβαίως την ίδια χρονιά αυτό το κουστούμι τώρα με τις μπανάνες είναι μια iconic εικόνα της από τις εποχές και από την εποχή εκείνη. Βοήθησε πάρα πολύ τη γαλλική αντίσταση για τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και βεβαίως έμεινε πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, πήρε και τη γαλλική υπηκότητα.

David Walter από τη Γαλλία. Η ζωή είναι ωραία, La Vie Belle, και από εκεί στο πρώτο άλμπουμ του Curtis Mayfield με τίτλο Curtis το 1900. David Walter από τη Γαλλία. Η ζωή είναι ωραία, La Vie Belle, και από εκεί στο πρώτο άλμπουμ του Curtis Mayfield με τίτλο Curtis.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενδυματολογικές της επιλογές, αλλά και την καταπληκτική της φωνή, Josephine Baker.
1: Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me, palm me, apple, potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes.

Susan Suzy 4. Η Susan, σαν σήμερα γεννιέται. Ήταν και ηθοποιός, γεννημένη στο Detroit του Michigan.

η φωνή του Curtis Mayfield μαζί με, με του Blaze Meldis και της Lisa Coates στο τελευταίο άλμπουμ του Curtis Mayfield που είχε κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 1996.

μετά εκείνο το τρομερό ατύχημα που είχε ο Κέρτις Μέιφιλντ, ο οποίος είχε μείνει παράλυτος από τη μέση και κάτω. Παρ' όλα αυτά συνέχιζε και να συνθέτει και να τραγουδά. Διότι καθόταν ξαπλωμένος και ηχογραφούσε γραμμή-γραμμή τα τραγούδια του.

Σήμερα γεννιέται και ο Kelly Jones, η φωλή των Stereophonics, ο Αλός βεβαίως, μαζί με έναν άλλο σπουδαίο Αλό. Θα ακούσουμε το Mama Told Me Not To.

Οι Stereophonics έχουν κυκλοφορήσει 13 στούντιο άλμπουμ, πολλές επιτυχίες και compilation. Tom Jones, Stereophonics.

Superfly 1972, ο Curtis Mayfield, και κάπως έτσι βοήθησε στην εξέλιξη του hip hop κατά τα λεγόμενα και τα sample από Beastie Boys, Notorious Big, Erykah Badu, Snoop Dogg, Eminem. Η λίστα είναι μεγάλη.

Και υπάρχουν πολλοί που μιμήθηκαν βεβαίως και τον Κέρτις Μέφιλς, όπως τραγουδούσε εδώ. Ο Μπόμπι Γούμαξ στο Across 110th Street. Ο James Brown είχε πει για τον Black Caesar. Ο Willy Hutch για τον The Mac. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93,6.

First time ever I saw your face ήταν Stereophonics, Rod Stewart με την Royal Philharmonic Orchestra. Για αυτούς που έχουν ήδη αρχίσει και σαλπάρουν.

Κάπως έτσι μας αποχαιρέτησε και πέρυσι στην συναυλία του Rod Stewart με αυτό το φοβερό Sailing. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπέλη Σταγκουράκη. Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο. Steve Winwood, βεβαίως Τίμι Τόμας το original. Why can we live together? Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό

Hello party people που λέγανε και παλιότεροι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα party ego boost, γιατί τα party δίνουν και παίρνουν, και ο Ιούνιος μπήκε για τα καλά. Η Sango Records με έδρα τη Θεσσαλονίκη ηχογραφεί αυτά εδώ τα ωραία, τα οποία και ρημιξάρουν οι Blue Dietrich, που έρχονται ευθύς αμέσως για να ανοίξουν τον οίκο και έτσι να μας καλωσορίσουν όλους εμάς τις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

Άμστερνταμ. Αυτός ο τύπος από τη Νέα Υόρκη που εδώ κάνει παρέα με τον Guts. Μαζί φτιάχνουν αυτό το carrot cake από το HRA2.

Seasons μπορεί να δίνουν ορίζοντα με τις μουσικές τους, ωστόσο έρχονται από την παγωμένη Γερμανία και τώρα φέρνουν και τα νέα. Did you hear the news? Είναι το κομμάτι που έφτιαξαν μαζί με τον Free Dust, ο οποίος δίνει το δικό του αφήγημα. Time flies when you running from the bleachers to the sidelines, dodging all the cheerleaders and ducking all

0: love to give it to them, no. I know.
1: Ezra Collective, μόνο για την ελπίδα. Τραγουδούν ακόμα στο νότιο Λονδίνο, έχουν βγάλει το καινούριο του σιγκλάκι και εμπιστεύονται τι άλλο, την αγάπη. Only Love είναι το κομμάτι, φιλοξενείται στην παρέα και ο Πα Σαλιέ, ο οποίος έρχεται να συμβεί.

Η Little Sims, όχι μόνη της, με την παρέα της, με τους μουσικούς της. Open Arms είναι το τραγούδι που φτιάχνει. Μαζί με το Sugar Girl έρχεται και η Dilla. Μπορεί, λέει, να συγχωρώ, αλλά δεν ξεχνώ. Η Little Sims.

Soul. Αυτή η παρέα από το Λονδίνο έφτιαξε πολλές και ωραίες μουσικές. Σκέψου το, Think About It και το κομμάτι. Think about it.

Η Σέλια Βα, με καταγωγή από τη Γουαδελούπη, ζει στο Λονδίνο, ταξιδεύει παντού και αυτό το engraved ήρθε για να μείνει. Η Σέλια Βα, από το άλμπουμ της, με

όταν τα κλαρίνα ταξιδεύουν στη γη και ο Σαμπάκα έρχεται από το Λονδίνο να φτιάξει την παραγωγή «Αυτές οι μουσικές έρχονται». «Off the Earth» είναι το άλμπουμ που έφτιαξε και ηχογράφησε ο ίδιος μέσα στο 2026, από όπου αντλούμε και ξανααντλούμε αυτό το περίφημο «Stand Firm».

Ο Ντάνιλ Σοσίνη, ο οποίος έχει κάνει πολλές πρωτοποριακές μουσικές, δεν σταματάει πουθενά και για κανένα λόγο, εδώ φτιάχνει με τον Λόκι Τέρα και τον συναντά πίσω στο 2025 αυτό το άφρο σαμπρόσο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς σας βρίσκουμε και εμείς εδώ είμαστε. Στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Το σπίτι του Πάνα εμπνεύστηκε πριν από αρκετά χρονάκια, πίσω στο 2020, σε αυτό το περίφημο άλμπουμ που έβγαλε με τίτλο Σουρ, η Κανέλα Παλάτσιο, που δεν ακούμε πολύ συχνά. Από τον οίκο, η Κανέλα Παλάτσιο έφτιαξε το 2020 στην Τουρού Μαντάλα Μουσικά Records αυτά εδώ τα άσματα ακριβώς για μας, και σας καλωσορίζω με αυτό εδώ το βαλσαμένιο κομμάτι.

δρόμος είναι ανοιχτός και ευχάριστος, αισιόδοξος. Ο Arthur H. έρχεται με αυτό το Adios Tristes άλμπουμ του και μέσα εκεί εμπνέεται από τον Σατί.

0: Οι Λαγιορώνας που φτιάχτηκαν από τα παραμύθια της Σαβέλα Βάργκας. Οι Λαγιορώνας που ζουν στις Βρυξέλλες και που τρέχουν κι αυτές όπως κι εμείς.
1: I am afraid of the dark. I am afraid of that first spark, of fire and of love when it begins. You know, it shivers. I am afraid of men at night, but also of them in the bright sunlight. Sometimes I'm even afraid.

και μοναδική η Λάσα Ντελασέλα και δεν βρέθηκε ακόμη κάποια να την αντικαταστήσει. Love Come Here, το κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά πολλά χρόνια.

Esto es todo para mí. Para mí, sí. Ajá, ajá. Vale, vale.

Λόζα, Los Mitos, Latin Funk Love Song στην instrumental version και ο Lance Ferguson να φροντίζει όλα τα υπόλοιπα.

Αλόγ το έχω. Αλλά όχι μόνος του, μαζί με τις μουσικές της χαράς, His Sounds of Joy και το Γίντε Γέλεμπε.

Μακάγια Μακρέιβεν, σπουδαίος μουσικός, εδώ έρχεται να συνδράμει την σαξοφωνίστα Νούμπια Γκαρσία. Μαζί φτιάχνουν το διαφορετικό Source.

Ο Ντρακάο δεν ξέρω τι απέγινε. Ξέρω πάντως πως έφτιαξε αυτό εδώ για να αιωρούνται οι Αμαζόνες. Το είπε Αμαζόνας Flow.

Παλένκε θα βρεθούμε με τον Σερέρο, ο οποίος δεν πάρει ασυστόλος, ένα αντιός μπατάτα και ολίων παρτών, και αυτός μαζί.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Es una cosa muy, muy intensa.

muchas las cosas que me ha fascinado.